30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: και άλλο, αν πρόσεξες.
1: Είναι.
0: Αυτό είναι ένα από τα δύο ημιπέη. Είναι ασενικό το...
2: Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
3: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association.

0: όμως όταν να καταλάβουν από πού έρχεται ο κραδασμός. Οπότε είναι ανούσιο να προκαλούμε και κραδασμούς για να διώξουμε τα φίδια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ακούνε, δεν έχουν ακουστικό άνοιγμα, όμως έχουν έναν υπολειμματικό μηχανισμό του SOS, ο οποίος, με τον οποίο αντιλαμβάνονται τους κραδασμούς. Ναι. Αυτό είναι όλο.
1: Μύθος λοιπόν. Η φασαρία.
0: Μύθος. Επίσης, ναι, μιας που είπαμε για μύθους, αυτό το

0: Δώσε πόνο, Μίτσο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. This is 500034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.

Μέσα με πιο ανασφαλείς βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ μες στην ψυχή μας τη μία.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: από 27 έως 39.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bennington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στο μουσικό μας πρόγραμμα να ακούσουμε τώρα τον

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: σπίτι.
1: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλού το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

Σταμάτης Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ήτανε ο Βασίλης Καράς, φαινόμενο. Μόνο επιτυχίες από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στέλιος Καζατζίδης. Βράχο, βράχο το καημό μου.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ως...
1: Ραδιο, ραδιο, ραδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η Φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων. Μπουζούκι Μπουζουκάκι.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε τον. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακυλόπουλο.

χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγνώρισης συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βροχή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκησες παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Σίδηρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

να ξυπνήσει το λιγά μου κι ενώ σκεφτόμουν αγάπη μου που να σε ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι ένας φίλος.

0: χιλιάδες ανανήσει. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. This is WPSO 1500 in Ipocrisy and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο Ιντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Άρκεστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Στα μάτια της Κόκοτας βρέχει ο Θεός. Από τη μημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελληνών.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκά επιλογή.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, είναι ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγγελών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατρίνα Ρανιέρη.

Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω.

0: Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Πάνος Μαρίνας στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να

Equine Hair and Skin Care Treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24.

Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Λόγων, διευθυνσίας των ανθρωπών Αγγελάτων.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ακούτε την εκπομπή μας Ελαφρολαϊκά Τραγούδια από τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που διαφέρει και

Γυροσκόπος. Είναι αργά. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

από τον ελληνικό Νίκο Σιδετό. Γιώργος Πασπάτης, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Εγκάρι μου σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων.
3: Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστρα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μιχάλη Μενεγιάτη με το μουσικό το τέλειο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Πείτε σας, μέρα και νύχτα.

Και αυτή ήταν η Ρίτα Σακελάριου. Ένα τραγούδι πες. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

0: της μυθικότητας. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
0: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

ήτανε η Βίκη Παπά. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδιά. Ήτανε η Βίκη Παπά. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδιά.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
2: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Με την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γιώργος Πασπάτης, φεγγάρι μου σε παρακαλώ. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη, μια παλιά του επιτυχία, ότι αρχίζει ωραίο. Το τραγουδάει Γιώργος Πολυχρονιάδης.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in Indianapolis. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενίνων. Μιχάλη Μενεγιάτη. Με το μπουζουκιού το τέλος.

0: Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μυθικότης. Αμάξι με δυο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ροδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danube, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγουδί από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

Η εκπομπή η οποία ακούτε μεταδίδεται για εσάς 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με όμορφη μουσική και τραγούδια.

στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Βίκυ Παπά. Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indianapolis.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες

τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με. Τίματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
2: Κώστας Χατζής.
1: Φωνές οι κόποφες τόνους. Συνεφιασμένες κυριακέπους.

και σιωπή, τα τζούρια κρύβουνε ντροπή, ζωή χαμένη. Τα ερωτήματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εγώ και τι.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: της πολιτικής προστασίας. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Οδείο Αθηνών. Τα πολιτικά μηνύματα Μητσοτάκη με ορίζοντα το 2030. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους αναλυτικά παραδείγματα. Κινηματογραφικές εικόνες στο λιμάνι της Σούδας όταν το πλοίο Έλληρο συγκρούστηκε με το κάργο Ιωσήφ, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Δύσκολο το επόμενο 24ωρο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού. Που αυτές τις συνθήκες ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι πολύ αυξημένος, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή. Και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, τη Χαρά Γιαννοπούλου, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Δύσκολη μέρα λοιπόν η σημερινή, Χαρά, αύριο δυσκολότερη.
1: Σήμερα πιο δύσκολα από χθες, αύριο θα είναι πιο δύσκολα από σήμερα. Αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, Μαριάννα, η θερμοκρασία, όπως καταγράφεται και σε φαρμακείο στον πεζόδρομο εδώ στην Ερμού που βρισκόμαστε, είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου. Νωρίτερα έδειχνε 39 το συγκεκριμένο θερμόμετρο. Αυτή ήταν η ένδειξη. Η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Η κατάσταση είναι πραγματικά στην ατμόσφαιρα αποπνικτική. Η κίνηση έχει μεγάλη διαφορά αν κάποιος κινείται στον ήλιο ή στη σκιά. Βλέπετε και από τον πεζόδρομο ότι ο κόσμος επιλέγει περισσότερο προφανώς να κινείται στη σκιά. Έχουμε μιλήσει με τουρίστες κυρίως που μας είπαν ότι θέλουν να απολαύσουν αυτή την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν μόλις μία ή δύο ημέρες για την παραμονή τους στην πρωτεύουσα. Είναι όμως δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, αλλά και οι άνθρωποι που οι δικοί μας που είτε δεν εργάζονται σήμερα ή νεότερης ηλικίας βγήκαν για ένα καφέ, μας είπαν ότι το μετάνιωσαν και επιστρέφουν προς το σπίτι τους ή προς κάποια παραλία. Να πούμε ότι είναι οι ώρες δύσκολες φυσικά για τους ανθρώπους που εργάζονται και αναγκάζονται να εργάζονται σε πραγματικές καιρικές συνθήκες και όχι, για παράδειγμα, εντός καταστημάτων με κλιματιστικά. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι προτιμά πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, πολλοί μπαίνουν μέσα χρησιμοποιώντας ακόμα και τις βεντάλιες εντός των κλιματιζόμενων καταστημάτων για μια ανάσα δροσιάς. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Είναι μία από τις πιο δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και εφόσον υπάρχει καύσωνας. Αυτή είναι η εικόνα από το κέντρο της Αθήνας και μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που επιλέγει να βγει αυτές τις ώρες και να
0: έχει. Έτσι είναι. Είναι τολμηρή. Γιατί όπως είπες και εσύ, μπορεί το θερμόμετρο να δείχνει 38-39 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση αυτή τη ζέστη είναι πολύ μεγαλύτερη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Τώρα έχω εδώ στο στούντιο την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, να τα δούμε όλα αναλυτικά. Άκουσες τι είπε και η Χαρά Γιαννοπούλου, 38-39 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, όμως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
2: Την ακούσαμε, αλλά δεν νιώθουμε αυτό που νιώθει εκείνη κάτω από τον ήλιο και στο κέντρο της πόλης. Θα προσπαθήσουμε όμως και εμείς να το αποτυπώσουμε με τα δεδομένα που έχουμε λοιπόν. Αυτήν την ώρα τις υψηλότερες θερμοκρασίες τις έχουμε κυρίως σε περιοχές της Ηλίας και της Λακωνίας. Εκεί φτάνουμε και τους 41 βαθμούς. Και λίγο ακόμη νομίζω έχει περιθώριο να ανέβει και λίγο ακόμη. Η οροφή σήμερα είναι 42 βαθμοί σε αυτές τις περιοχές, τις κατά τεκμήριο ζεστές της χώρας μας, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η Στερεά Ελλάδα και πια η Πελοπόννησος έχει εκτοπίσει τη Θεσσαλία νομίζω και έχει τα ρεκόρ ημέρα σε κάθε ημέρα. Τώρα, κάποιες περιοχές μπορεί να μην έχουν τις μέγιστες θερμοκρασίες αυτές τα ρεκόρ, αλλά δυσκολεύονται και πιο πολύ, τολμώ να πω,
0: λόγω της υγρασίας.
2: Έχουν ακριβώς υψηλούς δείκτες δυσφορίας και είναι οι θαλάσσιες περιοχές, οι παραθαλάσσιες στα νησιά μας. Κοιτούσα στην Ιθάκη, η αίσθηση είναι στους 45 βαθμούς Κελσίου. Δεν παίρνουν ανάσα στην περιοχή και δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν λίγο ακόμη. Αύριο λοιπόν, και εκτιμώ και συνεχίζω να το λέω, ότι θα έχουμε τη δυσκολότερη ημέρα. Και όχι πια τη δυσκολότερη και την πιο επικίνδυνη.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό, Νικολέτα, ότι αύριο θα είναι ακραίες συνθήκες. Για ποιο λόγο λοιπόν?
2: Θα είναι ακραίες συνθήκες λοιπόν και στη θερμοκρασία και στο θέμα των πυρκαγιών. Γιατί? Διότι πια μπαίνει στη χώρα μας ένας δυτικός. Πώς είναι αυτός εδώ στα δυτικά? Στα ανατολικά όμως κάνει ζημιά, διότι εκεί φτάνει ως εξαιρετικά θερμός και ξηρός. μπορεί να εκτοξεύσει τη θερμοκρασία. Νομίζω το 42 είναι λίγο. Εκτιμώ ότι αύριο σε περιοχές της Αργολίδας μπορεί να φτάσουμε και τους 43 βαθμούς. Ναι. Κυρίως λοιπόν εκεί σε Ανατολική Πελοπόννησο και Ανατολική Στερεά, αύριο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Εκτιμώ ότι είναι σίγουρο το 40 και στην Αττική, με ακραίο κίνδυνο πια πυρκαγιάς. Και ξέρεις, έχω βάλει και τις καταιγίδες, διότι και αυτές ήρθαν στο προσκήνιο και είναι και αυτές επικίνδυνες. Οπότε προσοχή αύριο και στη Βόρεια Ελλάδα, σε Μακεδονία και Θράκη, και πάλι θα έχει κάποια φαινόμενα. Ναι. Αποκλιμάκωση την Πέμπτη. Θα το καταλάβουμε όλοι, το υπόσχομαι. Δεν
0: και
2: θα ξεπερνάμε.
0: Μιλάμε για πτώση μεγάλη της θερμοκρασίας, έτσι. Έως 10 βαθμού.
2: Φεύγει το 4 από μπροστά, ναι. Έως 34 μόνο οι βαθμοί στη χώρα μας γενικώς. Ναι. Με έναν βοριά στα 6 μποφόρ, και ξέρεις, ο βοριάς θα μειώσει λίγο και την υγρασία, θα είναι καλύτερη η αίσθηση γενικώς. Συνολικά η Πέμπτη θα είναι μια πολύ καλή ημέρα για τη χώρα μας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την Παρασκευή, διότι εκεί πια, ενώ θα έχουμε χαμηλές και ευχάριστες θερμοκρασίες, θα έχουμε πολλές βροχές και καταιγίδες, επιμένουν τα στοιχεία, κεντρική και βόρεια χώρα, πιθανώς ναι. Και επικίνδυνα μπουρίνια, θα είναι ο κόσμος έξω, σε παραλίες, σε θάλασσες.
0: Άρα ιδιαίτερη
2: δρόμους, τεράστια προσοχή.
0: Και
2: βλέπεις που επικεντρώνεται σε Θεσσαλία, ναι. Εύβοια, Βόρειο Αιγαίο και Μακεδονία. Εκεί τα πιο έντονα φαινόμενα πιθανώς και στην Αττική, πέρασμα καταιγίδας. Θα τα δούμε, ας τελειώσει ο καύσωνας, ας περάσει αυριανή μέρα για τις φωτιές και θα δούμε και τι θα γίνει με τα μπουρίνια.
0: Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, όπως μας είπε και η Νικολέτα Γιακοπούλου, δυτικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο από το Ιόνιο ακραίες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Σε κατάσταση συνακερμού, λοιπόν, θα είμαστε αύριο, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Πρόκειται για κατηγορία κινδύνου 5, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.
3: Ακριβώς, δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού, όπως ανέφερες, κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που, όπως είπαμε, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτόν τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την πολιτική προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Ενώ τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει συγκληθεί η σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Γενικής Γραμματείας Δασών, των Σωμάτων Ασφαλείας, Αστυνομίας, Λιμενικού του ΕΚΑΒ και των ενόπλων δυνάμεων, για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την αυριανή, για το σχεδιασμό μάχης, ναι. Όπως χαρακτηριστικά λένε, για την αυριανή πολύ δύσκολη ημέρα. Μιλάμε για ανέμους εντάσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς, που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο Μάτι. Αυτές οι συνθήκες, γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθερισμό. Θα είναι πολύ δύσκολη η άνεμη, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες, και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Μπορούσα να προκαλέσει σπινθμό, είναι πολύ δύσκολες θερμικές συνθήκες, και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοση της σε πολύ σύντομο χρόνο. Αυτό λοιπόν, όλοι, όπως μαθαίνουν χαρακτηριστικά,

0: Κίνδυνο μόνο για περιουσίες, αλλά άμεσα για τις ανθρώπινες ζωές.
1: Έτσι είναι, όπως το λέει ο Δωρή. Να ακούσουμε και τον Υπουργό.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
1: Πάμε τώρα να μεταφερθούμε στη Λάρισα, εκεί η πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα. Και εκεί η Άρη Ψύχα, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Μαριάννα, είμαστε στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και σίγουρα μέσα στις επόμενες δύο περίπου ώρες αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Να συνδέσω με το προηγούμενο θέμα ότι όλη η περιοχή της Θεσσαλίας, Μαριάννα, αύριο είναι σε πορτοκαλί. Ο χάρτης επικινδυνότητας είναι στο πορτοκαλί. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σήμερα θα φτάσει στους 40 βαθμούς, αλλά αύριο αναμένεται να ανεβεί ίσως και λίγο παραπάνω. Από τις 12 το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίοι εργάζονται στις εξωτερικές δουλειές, δηλαδή στις τεχνικές υπηρεσίες, στην υπηρεσία καθαριότητας και στην υπηρεσία πρασίνου, έχουν σταματήσει να εργάζονται, και αυτό μέχρι τη σύλληξη της βάρδιας. Είναι στο πλαίσιο των συστάσεων και των αρμόδιων υπουργείων. Να πούμε ότι παραμένει σε διαθεσιμότητα του κενού κλιματιζόμενος χώρος και σήμερα, ενώ περιμένουμε αύριο την κλιμάκωση, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο ακόμα. Η κίνηση έχει αραιώσει στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας και όλοι θέλουν να... Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Ακόμα υπομονή ένα ακόμα 24ωρο μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος του θερμού επεισοδίου και του καύσωνα. Μαριάννα.
1: Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στην Πάτρα τώρα να συναντήσουμε εκεί τη συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία μας περιμένει στην Πλάζ και βλέπω έχει αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει παραλία, έτσι.
4: Η πλάζα της Πάτρας είναι μια δωρεάν πλάζ πολύ κοντά στην πόλη της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Οπότε όταν τελειώνουν τις δουλειές τους έρχονται αμέσως εδώ προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους όλοι οι πατρινοί. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια πιο δύσκολη μέρα από τη χθεσινή, Μαριάννα, για την Αχαία. Στο κέντρο της πόλης δεν κυκλοφορεί κανένας αυτή την ώρα. Μπορεί να είναι και 40 οι βαθμοί στο κέντρο της Πάτρας. Εδώ είναι γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι ευπαθείς ομάδες, όπως λέμε συνήθως, θα πρέπει να προσέχουν ειδικά τις δύσκολες μεσημεριανές ώρες και να προστατεύονται. Υπάρχει και από το Δήμο της Πάτρας και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να καταφεύγουν όλοι όσοι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους. Επικίνδυνη και η Αχαΐα σήμερα για πυρκαγιές. Είναι και αυτή από ο νομός Αχαΐας, ένας από τους νομούς οι οποίοι είναι σε πορτοκαλί. Καλή, έτσι, συναγερμό. Κατά τα υπόλοιπα έχουμε δει πολλές οικογένειες να τρώνε εδώ, έχω να σου πω, να βρίσκονται εδώ, να έχουν φέρει το μεσημεριανό τους για να φάνε εδώ. Ρωτήσαμε πολλούς και μας είπαν ότι προμηνύεται να καθίσουν μέχρι τις βραδινές ώρες προκειμένου να απολαύσουν λίγη δροσιά και το μπάνιο τους, φυσικά μακριά από την ζέστη του κέντρου της πόλης.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε και σένα και πάμε αμέσως στην Κρήτη, γιατί έχουμε μια εκτακτή είδηση. Έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στα Βορίζια. Η συνάδελφος Φανή Καλαθάκη έχει όλο το ρεπορτάζ. Μάλιστα, είχες και μήνυμα 112 για τους κατοίκους.
5: Και όχι μόνο για τους κατοίκους, Μαριάννα, είχες και σε κατοίκους κατόχους κινητών στο Ηράκλειο για να τους επιστήσει την προσοχή ουσιαστικά. Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά, ναι, για την οποία έχουν σπεύσει 8 οχήματα και πάνω από 20 πυροσβέστες, ένα τουλάχιστον ένα αερομέσο, ένα ελικόπτερο επιχειρεί. Είναι σε μια χαράδρα μέσα, κοντά στο χωριό, αλλά δεν
1: είναι κοντά στο χωριό.
5: Είναι κοντά στο χωριό, αλλά δεν απειλεί το χωριό, όπως μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική. Είναι σε κατάσταση συναγερμού 3 η Κρήτη, το Ηράκλειο σήμερα, δηλαδή είναι σε κίτρινο συναγερμό. Καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες, όμως είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. αέρας σχετικός,
1: ναι,
5: που μπορεί να επιδεινώσει μια κατάσταση. Επιχειρούν εδώ και λίγη ώρα τα μέσα και ελπίζουμε να καταφέρουν να την πιάσουν, όπως λέμε, σε εισαγωγικά τη φωτιά,
1: ναι, να την
5: πολύ γρήγορα, χωρίς να επεκταθούν.

0: Δηλαδή δεν θα θετήσουν ακριβώς.
1: Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης σε 2026-2030 παρουσιάστηκε σήμερα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο Παπαθανάση. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κυριάκου Πυρακάκη αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων. Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, η δυνατότητα διάθεσης αυτών των πόρων είναι απόρρια μιας εξαιρετικά πετυχημένης οικονομικής διαχείρισης που ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται, Ραλού Αλεξοπούλου.
2: Και μπορεί να αποτελέσουν αυτά τα 23 δισεκατομμύρια μία δύναμη πυρός, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέχρι και το 2030. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι καθοριστικό ρόλο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, των επενδύσεων και στο κομμάτι των υποδομών που προβλέπονται στο Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για το 2026-2030 παίζει η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση, καθώς όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να φανεί το αποτέλεσμα σε κάθε γωνιά της χώρας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο γεγονός ότι από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έπειτα θα αρχίσει να ξετυλίγεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών την άνοιξη του 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά χωρίζεται σε 37 προγράμματα, 20 τομεακά που αφορούν τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που σχετίζεται με τις περιφέρειες και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων και αντιπλημμυρικά έργα. 23 δισεκατομμύρια, 17,1 δισεκατομμύρια σχετίζονται με το πρόγραμμα για την περίοδο από φέτος μέχρι και το 2030 και 5,8 δισεκατομμύρια είναι για την ομαλή ολοκλήρωση προγραμμάτων τα οποία αφορούν την προηγούμενη περίοδο 2021-2025.
1: Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς.
3: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, σύνεργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
4: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
1: Το 1 δισεκατομμύριο αναμένεται να ξεπεράσει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η λήψη νέων μέτρων οφείλεται στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα δεν προήλθαν από αύξηση φορολογικών συντελεστών, αλλά από την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ας τον ακούσουν.
5: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλο. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, Ανοτσίρο.
6: Εκκρεμότητες 10 ετών, όπως λέγεται χαρακτηριστικά και αυτή την ώρα στην Βουλή, συζητείται ήδη η σχετική τροπολογία με στόχο να ψηφιστεί, να γίνει νόμος του κράτους εντός της ημέρας. Είναι 200.000 οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και τους κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες.
1: Ναι.
6: Η πρώτη ευρύτατη κατηγορία, περίπου 191.500 άτομα, είναι αυτοί οι οποίοι από σήμερα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στο εισόδημά τους. Υπάρχουν και 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν υποστεί αυτή την μείωση και από το επόμενο χρονικό διάστημα, πιθανότατα με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα δούνε να υπάρχει η αποκατάσταση του εισοδήματος. Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύνταξης χειρίας 800 ευρώ που μπορεί να είχε φτάσει να εισπράττει 466 ευρώ λόγω της περικοπής αυτής, τώρα θα επιστρέψει η σύνταξη στο επίπεδο των 800 ευρώ. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι η σύνταξη χειρίας κλειδώνει πλέον στο 70% της αρχικής, πάβει η περικοπή από το 70% στο 35% και για αυτούς που την υπέστησαν και για αυτούς που δεν την υπέστησαν. Αυτό είναι η μία μεγάλη αλλαγή. Και η δεύτερη μεγάλη αλλαγή, υπήρχε η απειλή να μην καταβάλλεται δεύτερη εθνική σύνταξη σε όσους εισέπραταν δύο συντάξεις, μία από κύριο δικαίωμα και μία πιθανότατα από σύνταξη χειρίας. Φεύγει και αυτό από τη μέση, διασφαλίζεται το δικαίωμα των συνταξιούχων να επέμβουν δύο κύριες συντάξεις. Η τελευταία αλλαγή, τέταρτη στον αριθμό, έχει να κάνει με ανήλικα παιδιά τα οποία βρέθηκαν στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, και για αυτά τα παιδιά υπήρχε η απειλή περικοπή του εισοδήματος από τις συντάξεις. Φεύγει και αυτό από τη μέση, διασφαλίζεται ότι θα εισπράττουν μια ολόκληρη σύνταξη κανονικά.
1: Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Τάξη στην άναρχη και επικίνδυνη κυκλοφορία των Πατινιών επιδιώκει να βάλει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται εντός της ημέρας. Μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέπεται η χρήση τους σε άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη, Γιώργο Κουβέ.
7: Μαριάννα, μέχρι τις 10 Ιουλίου ήταν σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, ενώ τώρα προωθείται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τώρα τι αλλάζει? Καταρχάς μπαίνει σε ισχύ το όριο ηλικίας. Δηλαδή, δεν θα μπορεί κάποιος να κάνει χρήση ηλεκτροκίνητου πατινιού αν δεν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.
1: Ναι.
7: Σε περίπτωση που κάποιος εντοπιστεί να κινείται με ηλεκτροκίνητο πατίνι και είναι κάτω των 17 ετών, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ με τις νέες διατάξεις. Πρόστιμο θα ισχύει και στις εταιρείες οι οποίες μισθώνουν ή πολλούν ηλεκτροκίνητα πατίνια σε ανηλίκους, με συνέπεια το πρόστιμο των 1.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πρόστιμο, πολύ σκληρές οι νέες διατάξεις. Τώρα, όσον αφορά στην ασφάλιση, τίθεται σε ισχύ υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για τον αναβάτη όσο και για το όχημα σχετικά με αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Ενώ όσον αφορά στα όρια ταχύτητας, θυμίζουμε ότι το ηλεκτροκίνητο πατίνι έχει όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όσοι μέχρι στιγμής εντοπίζονται να κινούνται με πάνω από 25 5 χιλιόμετρα έως 35, το πρόστιμο είναι στα 30 ευρώ αυτή τη στιγμή. Και όσοι είναι πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ. Με τις νέες διατάξεις καταργείται αυτή η κλιμάκωση και πλέον το όριο είναι στα 350 ευρώ για όλους. Επίσης, κλείνοντας να σας πω ότι δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, όπου θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων όταν πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις αστυνομικές αρχές, Μαριάννα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζουν άμεσα κινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση και στέλνουν τις πληροφορίες στις αρχές για την ταχύτερη αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Δεν πρόκειται για σκηνή από το μέλλον, αλλά για μία από τις δυνατότητες του νέου έξυπνου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander, που είναι ήδη στη διάθεση της τροχέας Σπυριδούλα Κακλατζή.
8: Το οποίο παρουσιάστηκε και σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρουσία και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και ανώτερων και ανώτατων στελεχών της αστυνομίας. Και στόχο έχει να διευκολύνει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Αθήνα, την κίνηση μέσα στο Λεκανοπέδιο. Ναι. Και σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπουργού, το νέο σύστημα μπορεί να βοηθήσει από Σεπτέμβριο στο 25-30% η μείωση της κίνησης. Αυτό πώς θα γίνει? Μέχρι πρότινος, οι αστυνομικοί της τροχίας μάθαιναν για ένα περιστατικό, για ένα συμβάν, είτε επειδή τους τηλεφωνούσαν οι οδηγοί, είτε γιατί άλλοι συναδελφοί τους αστυνομικοί βρίσκονταν στο δρόμο. Τώρα αυτό αλλάζει και θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις κάμερες που είναι διαθέσιμες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και drones που έχουν με την χορηγία της Ένωσης Εφοπλιστών, και θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να βλέπουν ένα συμβάν, να το αξιοποιούν και να στέλνουν τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις για να το επιλύουν άμεσα. Και αυτό το συμβάν δεν σημαίνει ότι θα λύνεται μόνο το πρόβλημα στην πηγή του, αλλά όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα στην κίνηση και συνεχίζεται για πολλά χιλιόμετρα, θα προσπαθούν να λύνουν το πρόβλημα όχι μόνο στην πηγή, αλλά και σε όλη τη διαδρομή.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
9: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαρθολομιό της Ηλίας. Μάλιστα, είχε σε το 112 για συστάσεις προς τους κατοίκους. Πάμε στον συνάδελφο Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα.
10: Η επέμβαση της πυροσβεστικής στην φωτιά εδώ στο Βαρθολομίου ήταν άμεση και αποτελεσματική, τόσο η επίγεια όσο και η εναέρεια, καθώς η φωτιά ουσιαστικά έχει ελεγχθεί. Ναι. Προκάλεσε ανησυχία, διότι όπως βλέπετε εκδηλώθηκε πολύ κοντά σε κατοικημένη ζώνη. Σε μια αυτοσχέδια δυστυχώς χωματερή που υπήρχε στο σημείο, δίπλα υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τον δευτερογενή, και προκάλεσε ανησυχία, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά σε κτίσματα. Ωστόσο, τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου περιόρισαν στον κίνδυνο και η φωτιά έχει τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο και έχει μπει σε τροχιά κατάσβεσης.
1: Άμεση και σωτήρια λοιπόν η επέμβαση της πυροσβεστικής και στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Στην Κρήτη τώρα και στη Σούδα, σύγκρουση ανάμεσα στο πλοίο Έλυρος και το κάργο Ιωσήφ σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρήπανση. Μάλιστα, η σύγκρουση, ευτυχία πενταράκι, καταγράφηκε και σε βίντεο. Και τώρα οι λιμενικές αρχές διερευνούν τι έγινε ακριβώς. Ένα αδιανόητο περιστατικό, έτσι. Στην καρδιά του καλοκαιριού, στο λιμάνι της Σούδας.
11: Σε ένα άδειο λιμάνι με δύο πλοία και να αποφευθεί αυτή η σύγκρουση. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτό το βίντεο. Οι άνθρωποι στο λιμάνι, πάνω σε ριμπουλκά, πάνω λιμενικοί, έβλεπαν τα δύο πλοία να πλησιάζουν. Έλεγαν στο ασύρματο, στο Ιωσήφ Κάπα, στο καπετάνιο, έχει πάρει απόπλου το Έλυρος. Μιλούσαν του καπετάνιου του Έλυρος. Δεν κατάφεραν και συνέβη αυτό που βλέπουμε λοιπόν. Εμείς βρισκόμαστε τώρα εδώ μπροστά στο Ιωσήφ Κάπα και μπροστά. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα, ευτυχώς, τη μόνη ζημιά αυτή εδώ που βλέπετε τώρα, Μαριάννα. Ναι. Αυτή την Ταλίκα στο σημείο που ήταν παρκαρισμένη μέσα στο πλοίο να χτυπήσει από τις λαμαρίνες που τσαλακώθηκαν. Στο πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα, εκρηκτικά, οξυγόνο, υγραέριο, καύσιμα. Μάλιστα. Και γι' αυτό και αυτόν το, αυτή την ώρα που μιλάμε φορτώνει, ναι, και πάλι, πήρε απόπλο από τον Ιωνογνώμονα να επιστρέψει. 8 η ώρα το βράδυ θα φύγει. Μόλις φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά θα πάει να φτιάξει τη ζημιά του. Το Έλληνος έφυγε νωρίτερα. Έμεινε, ναι, όλες αυτές τις ώρες με τους 100 επιβάτες, τα 118 μέλη του πληρώματος, τα φορτηγά, τα δίκυκλα και τα γιοταχή που ήταν φορτωμένο για ημερήσιο δρομολόγιο. Ήταν να φύγει 10 το πρωί, 10 και 3 λεπτά.
12: Και βλέπουμε το σχετικό βίντεο αυτή την ώρα, ευτυχία. Πραγματικά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα.
11: Κανείς. Ναι. Η σιρήνα που... Η σιρήνα που ακούγεται, Μαριάννα, είναι το, το τζιπ του λιμενικού που βλέπει και πατάει τη σιρήνα. Είναι η συρριγμή, ναι, από, ναι, τα υπόλοιπα πλοία που είναι τριγύρω. Είναι τα VHF που φωνάζουν μέσα, έχει πάρει απόπλου το Έλληρος για να κόψει. Ο καπετάνιος του Έλληρος είπε ότι έκοψε και έκανε ανάποδα, έκανε κράτη και έκανε ανάποδα, έκοψε τις μηχανές.
12: Ναι.
11: Αλλά ένα πλοίο 192...
12: Πού να προλάβει.
11: Ναι. Θέλει ένα χρόνο. Μπροστά ακριβώς στον προβλήτα Αδριάς. 2 λεπτά μετά τον απόπλου του Έλληρος, το ένα ερχόταν, το άλλο έφευγε, ναι, δεν μίλησαν οι καπετάνοι μεταξύ τους. Και ευτυχώς, λέω και πάλι, που δεν χτύπησε το Έλληρος επάνω σε κάποιο βιτίο με υγραέριο καύσιμα, εκρηκτικά, οξυγόνο. Τώρα είδαμε έναν οδηγό οξυγόνου που μας μίλαγε. Τρύπησε μόνο κάτι δεξαμενές νερού που τις έχουν για να ρυθμίσουν το βάρος τους στα πλοία. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο στα επόμενα δελτία μας, θα το δείξουμε, Μαριάννα.
12: Ευτυχία, Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων στο νότιο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντάει στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία, Χρύσα Μοντανάρη.
13: Συνεχίστηκαν λοιπόν τα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ώρα, Μαριάννα, που βρίσκονται στο παρασκήνιο διαβουλεύσεις από τους περιφερειακούς διαμεσολαβητές για εκτόνωση της κρίσης. Ναι. Ο πρόεδρος Τραμπ διαμηνύει ότι για κάθε απώλεια Αμερικανού τα αντίπεινα θα είναι πολλαπλάσια για το Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη λέει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Να σας πω ότι ένα ακόμη δεξαμενόπλιο δέχθηκε πλήγμα στην θαλάσσια οδό. Μάλιστα, εικόνες του φλεγόμενου πλοίου, το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δόθηκαν από το πρακτόριο Ίσνα. Επίσης, να σας πω ότι την προηγούμενη ημέρα δέχτηκαν πλήγματα και δύο ελληνικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα η ένταση, υπάρχει μια ακόμη εστία έντασης με τους Χούθη να απειλούν, να χτυπήσουν πλοία τα οποία περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα από και προς τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, την ίδια ώρα που το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες ότι μπορούν να γίνουν στόχος από φιλοειρανικές οργανώσεις στο εξωτερικό.
12: Ρίσα Μοντανάρη, σε ευχαριστούμε. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο έχει ανέλθει σε πολλούς νομούς της χώρας η τιμή της αμόλυβδης, τη σκιά της ισχυρής ανόδου, που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μέσω βομβαρδισμών σε δηληστήρια του Περσικού κόλπου. Η έκπτωση της προηγούμενης εβδομάδας στις δηληστηριακές τιμές μετά τη συμφωνία με την κυβέρνηση περιορίζει την άνοδο στην Αγγλία. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνα Δημητρούλη, το διεθνές περιβάλλον βέβαια δυσκολεύει όλο και περισσότερο.
14: Ακριβώς, Μαριάννα, σε 15 νομούς της χώρας μας η τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Σαφώς λόγω του γεγονότος ότι το Brent αυτή τη στιγμή κινείται ακόμα και πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,98 ευρώ, 5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με τις τιμές στις αρχές του μήνα. Ενώ ανάλογη είναι η πορεία και για το ντίζελ, στα 1,95 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, 28% υψηλότερα σε σύγκριση με την 1η Ιουλίου. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η τιμή του ντίζελ να πλησιάσει ακόμα και να ξεπεράσει αυτή της αμόλυβδης σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στην μεγάλη εικόνα το Brent, όπως είπαμε, έχει σπάσει πλέον το φράγμα των 90 δολαρίων, καθώς εξανεμίζονται οι ελπίδες για ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 90,4% υψηλότερα σε διάστημα μόλις ενός μήνα. Η τρεις σημαντικότεροι θαλάσσιοι διάδρομοι στα στενά του Ορμούς, Μαύρη Θάλασσα και Ερυθρά βέβαια βρίσκονται υπό την απειλή, υπό ένα καθεστώς αυξημένης απειλής, αυξάνοντας τα ασφάλιστα κινδύνου τα οποία και μετακυλίονται στη συνεχεία στα τελικά προϊόντα. Ανησυχία προκαλεί και η εκτείναξη της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, κοντά πλέον στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι η Ευρώπη εισάγει το 80% του φυσικού αερίου και το 20% από τον Περσικό κόλπο. Προκαλεί ανησυχία διότι από την συγκεκριμένη τιμή εξαρτάται και η τιμή του ρεύματος σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ευρώπη που προσπαθεί να αναπληρώσει τις αποθήκες της εν ώψη του χειμώνα.
1: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιγαντιαίο δίκτυο φοροδιαφυγής με εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες εξάρθρωσαν οι αρχές. Όπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕΚ, δίδονταν εικονικά τιμολόγια αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων. Ήδη έγιναν τρεις συλλήψεις, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη και έμεινε σε βίλα με πισίνα, Έμιλη Γιανακοπούλου.
15: Πρόκειται λοιπόν για ατομικές επιχειρήσεις μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια, όπως ανέφερες και εσύ, αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμύριων ευρώ για την παράνομη μείωση φορολογικών υποχρεώσεων και την αποφυγή του ΦΠΑ. Η συνολική ζημία για το ελληνικό δημόσιο ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων τα 9,6 αφορούν απώλεια από ΦΠΑ και τα 8,3 εκατομμύρια από το φόρο εισοδήματος. Μαριάννη, κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν συνολικά 32.000 προϊόντα Μάιμου και πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, η οποία ενώ δήλωνε άστεγη, αποδείχθηκε ότι έμενε σε μια βίλα στα βόρεια προάστια. Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθώς και οι διαδικασίες για την απόδοση των φορολογικών και ποινικών κυρώσεων.
1: Έμιλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συναγερμό σήμερα το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Ο δράστης κινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη, Στέλλα Χριστοδουλίδου.
16: Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή, ναι, που βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουλιαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες. Όσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι ανεφλόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
1: Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες των επεισοδίων χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Ο Φέδων Τομόσογλου έχει όλο το ρεπορτάζ.
17: Με τον εισαγγελέα Μαριάννα να ασκεί διώξεις στους δύο συλληφθέντες για πρόκληση βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για διατάραξη της κοινής ειρήνης, και εν συνεχεία να τους αφήνει ελεύθερους μέχρι να δικαστούν. Για τις 28 Ιουλίου έχει οριστεί η δικάσιμος. Μιλάμε για έναν 32χρονο άνδρα και μια 25χρονη γυναίκα, οι οποίοι συμμετείχαν στα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το δικαστήριο. Θυμίζουμε, υπήρχε μια ομάδα αλληλέγγυων περίπου 20 ατόμων χθες έξω από τα δικαστήρια, προκειμένου να συμπαρασταθούν στον 25χρονο κατηγορούμενο για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Όταν ολοκληρώθηκε χθες η απολογία του 25χρονου και προφυλακίστηκε, υπήρξε μια ένταση μεταξύ των αλληλέγγυων και των αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε 19 συλλήψεις, εκ των οποίων οι δύο που προαναφέραμε είναι και αυτές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μαριάννα.
1: Εδώ να σε ευχαριστούμε πολύ. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στην Πολόνια της Ιταλίας μετά το θάνατο μαροκινού επιχειρηματία, ο οποίος εξέπνευσε ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένο στο έδαφος από αστυνομικούς. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίσια Μαυρή, που έχει όλες τις πληροφορίες.
18: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, σκηνές αστικής βίας σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο κέντρο της Μπολόνιας, στο τέλος ειρηνικού σιτίν για το θάνατο του 43χρονου Μαροκινού που σημειώθηκε την Κυριακή ύστερα από παρέμβαση της αστυνομίας. Η αστυνομία συνεπλάκη με ομάδα ανταγωνιστών από συλλογικά και κοινωνικά κέντρα, έγινε ρήψη δακρυγόνων, συγγνώμη, και διαφόρων αντικειμένων και πυρπολήθηκαν οχήματα με τελικό απολογισμό 11 τραυματιών και διαφόρων λοιπόν ζημιών. Πρέπει να σημειωθεί πως η διαδήλωση αλληλεγγύης και αλήθειας, έτσι ονομαζόταν, για τον θάνατο του Αμενταχήμ Φακίρ, κηρύχθηκε από τον δήμαρχο της Μπολόνια, κύριο Ματέο Λέπορε, ο οποίος ήδη από χθες δέχτηκε επίθεση από το αυτόνομο σωματείο της αστυνομίας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, ενώ οι έρευνες ακόμη διεξάγονται, το οποίο θα προκαλούσε ταραχές. Επί του θέματος τοποθετήθηκε επίσης πριν από λίγη ώρα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι, μιλώντας για ένα απαράδεκτο γεγονός και θα πρέπει να διαπιστωθεί η αλήθεια με αυστηρότητα. Οι έρευνες, Μαριάννα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για 6 άτομα και αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως βάσει πρόσφατου νόμου ενεργοποιείται μια νομική ασπίδα σύμφωνα με την οποία οι 6 δεν αναγράφονται στη λίστα επόπτων, όμως οι εισαγγελείς καλούνται να διαλευκάνουν για να ισχύει ένα αίτιο δικαιολογίας για τις πράξεις των 6 ή αν θα πρέπει να δικαστούν. Μαριάννα.
1: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Βρετανία, οι προτεραιότητες του νέου Πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, επικεντρώνται μεταξύ άλλων στη μείωση του κόστου ζωής αλλά και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Νατάσα Καντζάβελου, ο νέος Πρωθυπουργός, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου.
19: Η κυβέρνηση Μπέρναμ, λοιπόν, θα είναι μια κυβέρνηση για το κόστος ζωής, όπως ο ίδιος σχολίασε Μαριάννα χαρακτηριστικά στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα, απευθυνόμενος στους υπουργούς του, ανακοινώνοντας νωρίτερα το πρώτο κυβερνητικό μέτρο που είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από 1η Οκτωβρίου. Εντάχει να σας πω ότι προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους. Δημιουργείται το νέο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου στο νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ. Για πρώτη φορά έχουμε τον πρώτο Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης, Κανής Καναραγιάν, που συγκροτείται σε μια ειδική κυβερνητική ομάδα για τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στην δημιουργία ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών και διακυβερνητικών σχέσεων με επικεφαλής τον Χάμις Φάλκονερ, που αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κίνηση που στην ουσία ερμηνεύεται για την πρόθεση του Άντι Μπέρναμ
1: για πιο στενές
19: σχέσεις με τις Βρυξέλλες, ακριβώς κάτι το οποίο είχαμε δει βέβαια και επί Στάρμερ. Και είχαμε και την, να κλείσω και με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, που στην ουσία, όπως στην ανάρτησή του στο True Social, ο Donald Trump, είπε ότι έχει μπροστά του ένα μεγάλο έργο ο Πρωθυπουργός, θα τα καταφέρει, το φέρει εις πέρας και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκεί για να βοηθήσουν. Σαφώς συζήτησαν το εμπόριο, την άμυνα, το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ευχήθηκε στον νέο Πρωθυπουργό καλή επιτυχία. Μαριάννα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυπριακή τραγωδία με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο κυριάρχησε στην πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με τη Ρένα Δούρου μετά την ανάληψη της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εχμηρό το σχόλιο του Νικήτα Κακλαμάνη για τη στάση της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου στο κυπριακό, Γιώργο Παντελάκη.
20: Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης, η θλιβερή μαύρη επέτειος από τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Βουλής με αιχμηρό τρόπο, με αιχμηρό λόγο, σχολίασε ότι η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγαν με τη σωστή πλευρά της ιστορίας για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, 52 χρόνια μετά την εισβολή του Ατήλα, δεν λέγεται λέξη για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο. Και η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στα 52 χρόνια από το παράνομο πραξικόπημα που οδήγησε στον τουρκικό Ατήλα και 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας για την αριστερά, όπως ανέφερε, που εκπροσωπεί, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, με τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτει ότι δεν ξεχνιέται πόσο εύκολο είναι η δημοκρατία να διολιστήσει σε μια εθνική καταστροφή.
1: Γιώργο, σου ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.
21: Συναντιόμαστε, κύριε Πρόεδρε, 52 χρόνια από το παράνομο πραξικόπημα που οδήγησε στο τουρκικό Ατήλα. Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Θέλω να σας πω ότι για την αριστερά που εκπροσωπώ, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινωνικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
22: Η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος
0: μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Ατήλα, λέξη δεν λέγεται για το στρατό κατοχή στην Κύπρο, και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχή στο νησί.
2: Προσυπογράφω, κύριε Πρόεδρε.
1: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσίασε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξει ένα δίκαιο, πράσινο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια, ενώ χαρακτήρισε ερασιτέκνες και επικίνδυνους τους κυβερνώντες, Γιάννη Μύτη.
22: Σκληρή επίθεση, Μαριάννα, εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την πράσινη μετάβαση. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση συγκεκριμένα έχει γίνει τροχονόμος της ασίδωτης αγοράς. Ήταν οι σκληρές εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, ενώ όπως χαρακτηριστικά είπε, τα ενεργειακά έργα προτεραιοποιούνται με βάση τα ενεργειακά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Τώρα είχαμε πειρά, Μαριάννα, και προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τις ενέργειες που κάνει όσον αφορά το καλώδιο. Προς το χειρισμούς του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τους χαρακτήρισε ως ερασιτεχνικούς και επικίνδυνους, ενώ έκανε λόγο, ότι είπε συγκεκριμένα ότι προκαλεί αλγινή εντύπωση ότι παίζεται ένα πινκ-πονγκ ευθυνών με την Κύπρο. Τώρα όλα αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση που ο Νίκος Ανδρουλάκης οδηγούν στο να πληρώνουν οι πολίτες δυσθεώρητα ποσά στους λογαριασμούς τους ρεύματος. Αντιθέτως, η ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να οδηγήσει σε ένα πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό πλαίσιο, ενώ όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά στην εκδήλωση και από τον βουλευτή του κόμματος Φρέντι Παρασύρη, μπορεί η ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ να οδηγήσει άμεσα σε μειώσεις τιμών ρεύματος έως και 20% από το 2027, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
23: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
1: Πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άμεση και καυστική ήταν η αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος μέσω βίντεο στο TikTok κάλεσε τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολιετείς θέσεις του ΚΚΕ επί του θέματος. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν το AI θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
24: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
12: Στην Αυστραλία τώρα μία 34χρονη έφερε στον κόσμο τέσσερα πανομοιότυπα κοριτσάκια σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση φυσικής σύλληψης, Χρύσα Μοντανάρη.
13: Έτσι ακριβώς, τα τέσσερα κοριτσάκια γεννήθηκαν στις 28 εβδομάδες με καισαρική τομή. Να σας πω ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση μονοζυγωτικών τετραδήμων. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μία τέτοια φυσική σύλληψη συμβαίνει μία φορά ανά 15 εκατομμύρια κοιήσεις. Να σας πω ότι τα
12: κοριτσάκια.
13: Πολύ σπάνια. Ακριβώς. Τα κοριτσάκια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατική.
12: Είναι καλά, πάντως.
13: Είναι καλά. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Παράλληλα, η μητέρα έχει ξεκινήσει ήδη μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, γιατί πλέον η οικογένεια θα αριθμεί 10 μέλη, καθώς έχουν επίσης άλλα 4 παιδάκια.
12: Μάλιστα.
13: Για συγκέντρωση χρημάτων, γιατί πλέον θα θέλει να αγοράσει ένα βανάκι, ένα μικρό λεωφορείο.
12: Να τη ζήσουν λοιπόν, Χρύσα Μοντανάρη, σε ευχαριστούμε. Με συγκίνηση και ενθουσιασμό υποδέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες τόσο οι Ισπανοί που κέρδισαν το παγκόσμιο κύπελο, όσο και οι Αργεντίνοι που έχασαν στον τελικό του Μουντιάλ. Στη Μαδρίτη περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, ενώ στον Μπουένος Άιρες αγνώρισαν το τσουφτερό κρύο και τη βροχή και αποθέωσαν την ομάδα τους.
3: Ξέφρενο πάρτι στη Μαδρίτη για την πρωταθλήτρια κόσμου Φούρια Ρόχα. Φρενίτιδα στην Αργεντινή στην υποδοχή της εθνικής τους ομάδας παρά την ήττα. Οι παίκτες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο στην πλατεία της Κυβέλης στη Μαδρίτη ενώπιον πλήθους κόσμου το οποίο παραλυρεί. Φορώντας φανέλες της Εθνικής, κυματίζοντας σημαίες, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ισπανική πρωτεύουσα για να γιορτάσουν την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία τους. Η υποδοχή των παικτών στη σκηνή θριαμβευτική. Κλίμα πανηγυρικό με τους παίκτες να σηκώνουν τον προπονητή στον αέρα. Το σύνθημα δίνεται και το πάρτι αρχίζει. Νωρίτερα, παίκτες και προπονητές έγιναν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό Σάντσεφ αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, με τον βασιλιά Φελίπε να τους συγχαίρει για την νίκη τους, παρομοιάζοντας την πορεία τους με την Οδύσσια. Αψηφώντας το κρύο και τη βροχή, χιλιάδες Αργεντίνοι με χορούς, τραγούδια και πυροτεχνήματα υποδέχθηκαν την εθνική τους ομάδα που παρέλασε με το λεωφορείο στους δρόμους του Μπουένος Άιρες.
4: Es una locura esto, es una locura. Agradecido a Scaloni, a la selección, a Messi. Esto no se vive de nuevo, es la última.
5: Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo. Y la verdad, orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
6: Messi, gracias por todo. Toda la selección lo mismo, todo el equipo. La verdad, espero que sigamos ganando copas.
3: Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ανακοίνωσε ότι οι επίσημοι εορτασμοί θα γίνουν σε μελλοντική ημερομηνία που θα οριστεί ως αργία.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθέωσαν τον Τσεντί Οσμάν στην επίσημη παρουσίασή του στο κλειστό της Πηλέας. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς ήταν αυτός που παρέδωσε στον Τούρκο διεθνή φόρουαρντ τη φανέλα με την οποία θα αγωνίζεται στο δικέφαλο του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια.
7: Στο Το PAOK Sports Arena πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Η επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Οσμάν. Ο Τούρκος Φορ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του PAOK, με την οποία θα αγωνίζεται τα επόμενα 3 χρόνια, θέτοντας παράλληλα υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν.
8: To bring PAOK where it belongs, to the EuroLeague. And you know, my main goal is to be in the EuroLeague. And for me, I don't see this as a step back. I don't see this as a EuroCup team. I see this as a team that has a great vision and ambition to do even better. So that's why for me, this is not a step back. It will take some time, that's for sure. But you know, I will be ready for this challenge, and I know that everybody else is ready for this challenge. And also with the fans, we will be able to achieve this. So I'm very excited.
7: Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μιστακίδης. Ο ΠΑΟΚ πλέον στρέφει το βλέμμα στη νέα σεζόν, με τον Τζέντι Οσμάν να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού.
1: Στο ποδόσφαιρο, την πρώτη του εμφάνιση μετά από 5 μήνες απουσίας έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης στην Πορτογαλία, βρίσκοντας μάλιστα και δίχτυα στη φιλική αναμέτρηση της Sporting κόντρα στη Στρασμπούρ. Ο Έλληνας Φορ συμμετέχει πλέον κανονικά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Λουζιτανών, δηλώνοντας έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του τη νέα σεζόν.
9: Darnendi perde em dois.
10: Olha o sétimo! Marca Fotis Ioannidis!
11: Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από 5 μήνες και συνδύασε την παρουσία του με γκολ στη φιλική νίκη της Sporting Λισαβόνας με 7-0 απέναντι στη Στρασμπούρ. Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό στη θέση του Ράφαελ Νέλ και στο 84ο λεπτό με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η προηγούμενη εμφάνισή του είχε σημειωθεί στις 21 Φεβρουαρίου όταν αγωνίστηκε για 12 λεπτά ως αλλαγή στην εκτός έδρας νίκη της Sporting με 3-0 επί της Moreirense. Στο αγωνιστικό μέρος της φιλικής αναμέτρησης, ο Ντουβιά με ωραία προσπάθεια και διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ στο 4 για να έρθει 9 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ο Αλντιμίρα με πλασέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και να κάνει το 2-0. Στο 51 ο Άντερσεν με δυνατή κεφαλιά πέτυχε το 3-0 και ο Σαλαζάρ στο 65 με πέναλτι το 4-0. 5 λεπτά αργότερα ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο με προβολή σημείωσε το 5-0 και στο 80 ο Κατάμου με φαλσαρισό σουτ έκανε το 6-0.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Ουρανία Ιορδανίδου και εκπομπή Update με τον Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα Πομακοχώρια. Εδώ συναντώ μια μεικτή ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών, οι οποίες συνεχίζουν την παράδοση της πλεκτικής, της υφαντικής και άλλων τεχνών που έχουν κληρονομήσει.
1: Και είστε μόνο γυναίκες αυτό?
2: Υποχρεωτικά και νιώθουμε και πιο άνετα που είμαστε μόνο γυναίκες. Γιατί μπορούμε και κάνουμε και τις ανδρικές δουλειές και όλες.
3: Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο Earth Cosmos. Αυτή την Παρασκευή, σχετικά με τον Βασίλη.
4: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Η ώρα είναι 8 και 59 λεπτά. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ελληνών.
5: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 1.630 δρόμους. Ένα 60 με 70% έχει πάρα πολλά προβλήματα.
6: Συζητάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ασφαλτοστρώσεων. Όμως το πρόβλημα είναι τεράστιο.
7: Δαπανούμε ποσά σε επαναλαμβανόμενες προσωρινές λύσεις, τα μπαλώματα. Δεν επενδύουμε σε οργανωμένη προληπτική συντήρηση.
3: Εντός κάδρου, απόψε στις 8.30 στο Earth Cosmos.
8: Άιντε Βουλγάρια!
9: Στη Βουλγαρία, οι κούκεροι καλωσορίζουν τη νέα χρονιά με τις επιβλητικές μάσκες και τα εκοφαντικά κουδούνια τους. Παρελάβουν, χορεύουν, εκστασιάζονται. Δίνουν ραντεβού στο πιο διονυσιακό φεστιβάλ της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στο Πέρνικ. Άιντε Βαλκάνια. Μια ιστορία από γιορτή σε γιορτή.
3: Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos

της σπούδας τι πίσω πατήσαν. Στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Μολόν λαβέ. Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο κακό. Τις χιλιάδες ανάσες και με μια των σοφών.

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μουριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργεί στα χείλη φέρνει. Στις Ελλάδας των κόρφος πότε θα φωλιάζουν ηγέτες?

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Όσο σ' αγαπώ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

0: Σαν θύπερακι, το ανιτάκι.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Και στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, Χάρης Αλέξης.

0: θα μπει στην καρδιά μου, Άννη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τζένι Πάνο. Δεν είχα δύναμη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Φρύλου, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Αντώνη Καλογιάννη. Σ' αγαπώ.

αν θυμάμαι καλά. Είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

Μανώλης Νικάκης. Χαλκίδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ολούστικη ζεστή Φλόριδα, το Ηνωμένο

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γιάννης Πουλοπούλος. Υπάρχουν κάτι γράμματα.

0: Ήταν ο Γιάννης Κουλόπουλος στην εκπομπή.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Την εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Βασίλη Τέρλεγκας. Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.

0: Μανώλης Μητσιάς. This is WPSO 1500 in New Paclici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paclici.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

να σ' αγαπήσω κι αφού να τη σβήσω μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και πάλι κοντά σας, Γιάννης Μπάριος, τέλος στα λάθη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης, μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Λάργο Γκλάς, 1765 Κλίγορ Λάργο Ροότ, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Λάργο Γκλάς και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Λάργο Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και τη γαρμπή. Άγκυρες.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ένα τραγούδι τώρα από την Τζένι Βάνου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθής. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω. Κόντος Ρούφινγκ.
Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, λέει, και τραγούδια με τον Γιάννη Καλατζή.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Πάριος Φώτη. Το σ' αγαπώ, μη μου το πεις.
3: Τι να σου πω για να σε πείσω, ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Λίβασα σε όλη τη χώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Τάξεις και οι επενδύσεις για την ανάπτυξη την επόμενη πενταετία. Έξυπνες κάμερες και ντρόουν στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Σε πραγματικό χρόνο θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει η τροχέα. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25-30%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι αποθέωσαν την νικήτρια του Μουντιάλ Φούρια Ρόχα στους δρόμους της Μαδρίτης. Υποδοχή ηρών και στους ιτημένους Αργεντίνους στο χειμωνιάτικο Μπουένος Άιρες.

0: Αφρικανικός καύσωνας επικρατεί σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και το αίσθημα της ζέστης να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο κόσμος βρήκε καταφύγιο στα κλιματιστικά και τις παραλίες, ενώ περιόρισε τις μετακινήσεις και τις εξωτερικές εργασίες. Αύριο όμως η κατάσταση θα είναι χειρότερη, καθώς οι ενισχυμένοι άνεμοι θα αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πάμε αμέσως στον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται στον Ημιτό. Θοδωρή, στην Βολική Προστασία έχει σημάνει συναγερμός κυρίως για τις αυριανές καιρικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, και για να σας δώσουμε να καταλάβετε, σήμερα βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο 3, αύριο θα βρεθούμε κατευθείαν σε κατάσταση συναγερμού 5 και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές. Ποιες είναι οι περιοχές όμως που θα βρεθούν σε κατάσταση συναγερμού? Είναι η Βιωτία, η Βιωτία, η Αττική, η Αργολίδα και η Κορινθία. Σε κατάσταση συναγερμού αυτές οι περιοχές και σε πολύ υψηλό κίνδυνο η Φωκίδα, η Δυτική Ελλάδα, η υπόλοιπη Πελοπόννησος, Λακωνία και Αρκαδία, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Για όλες αυτές τις περιοχές αποφασίστηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, που συνεκρίθη νωρίτερα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό την προεδρία του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά. Αποφασίστηκε λοιπόν να τεθούν σε κατάσταση Red Code, που σημαίνει ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα ακριβώς για να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε συμβεί. Οι καιρικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες αύριο αναμένεται να είναι ακραίες, να είναι πολύ δύσκολες, θα θυμίζουν πολύ δύσκολες εποχές, και γι' αυτό ακριβώς η πυροσβεστική έχει τεθεί επίποδος. Και όχι μόνο η πυροσβεστική, βεβαίως η αστυνομία, το λιμενικό, το ΕΚΑΒ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τις ένοπλες δυνάμεις, οι περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Αυτό που βλέπετε σήμερα να συμβαίνει, δηλαδή να υπάρχει διέλευση στα δάση, αύριο δεν θα ισχύει, θα απαγορεύεται κάθετα η διέλευση στα περιαστικά δάση, όπως και στον Ημιτό που βρισκόμαστε, όπως και στον Εθνικό Δρυμό της Πάνθας, παντού, αλλά και σε άλση και πάρκα, συγκεκριμένα στο Αττικό Άλσο, στο πεδίο του Άρεως, στο πάρκο Τρίτσι, στο πάρκο Φινόπουλου και στο πάρκο Σνιά, που είναι
0: μερικά. Έτσι ώστε η ανθρώπινη δραστηριότητα να μην προκαλέσει το οτιδήποτε, Θοδωρή. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Ναι. Ακριβώς, και οι αρχές καλούν τον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, ακριβώς να απέχει από δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, θερμές εργασίες με εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθερισμό και έτσι να έχουμε μια πυρκαγιά. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι οι παραβάτες σε τέτοιες περιπτώσεις και υπό τέτοιες καταστάσεις ακραίου συναγερμού αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ποινικές συνέπειες, αλλά και διοικητικές συνέπειες, τσουχτερά πρόστιμα κλπ.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή, και εμείς να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λίγο πολύ είπε ότι αύριο οι συνθήκες θα θυμίζουν συνθήκες ματιού, δηλαδή την κατάσταση, την θερμική κατάσταση που αντιμετώπισε η Αττική τον Ιούλιο του 2018.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Λοιπόν, για τον κίνδυνο πυρκαγιά σε συνδυασμό με τον καύσωνα θα μας πει περισσότερο η μετεωρολόγος μας, η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Red Code, έτσι, κόκκινο συναγερμός, αύριο η πιο δύσκολη μέρα όλου του καλοκαιριού.
3: Έτσι είναι, Απόστολε. Ουσιαστικά τα καιρικά μέτωπα είναι πολλαπλά και έλα να τα δούμε μαζί ένα-ένα. Καταρχάς, τα ρεκόρ της σημερινής ημέρας. Εκτοπίσαμε το Θεσσαλικό κάμπο, πρώτη η Πελοπόννησος, στην Ηλία, στην Ολένη ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς και στη Σπάρτη είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες. Εκεί όπου η αίσθηση της θερμοκρασίας ήταν πρόσκαιρα, στους 47 με 48 βαθμούς Κελσίου, ασφυκτικά. Λίγο καλύτερα σε Κόνιτσα και Μεγαλόπολη, ξεπεράσαμε βέβαια και εκεί τους 40 βαθμούς, με λίγο πιο χαμηλή όμως σχετική υγρασία.
0: Μάλιστα.
3: Απόστολε, αυτά εδώ είναι τα διαχειρίσιμα. Έλα να δούμε τώρα όμως μαζί τα επικίνδυνα. Τα επικίνδυνα, πραγματικά. Για πρώτη φορά λοιπόν φέτος, ο συναγερμός που θα ηχήσει για το θέμα των πυρκαγιών θα είναι κόκκινος. Θα είναι ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς και είμαστε εδώ να ξαναπούμε τις περιοχές. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος μας. Προσοχή αύριο, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η ευάλωτη και ευαίσθητη Αττική, η Κορινθία και η Αργολίδα. Μα και η υπόλοιπη χώρα, βλέπεις, είναι σε κίτρινο.
0: Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, πορτοκαλί, βλέπουμε τη Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Εύβοια και την υπόλοιπη Πελοπόννησο, και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλη η υπόλοιπη χώρα. Μόνο κάπως η Θράκη έχει.
3: Θα έχουμε και χαμηλότερες θερμοκρασίες και τόσους ανέμους, αλλά.
0: Έχει μικρότερο κίνδυνο.
3: Πώς να το πούμε έτσι απλά. Αύριο δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία φωτιά. Για κανένα λόγο. Θα είναι πολύ δύσκολο μετά να μαζευτεί, διότι οι συνθήκες θα είναι πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Γιατί καταλήτης σε όλο αυτό και καθοριστικός παράγοντας είναι προφανώς ο άνεμος. Ο δυτικός άνεμος, ο λίβας που δρά ως καταβάτης. Μπορούμε να δούμε ακριβώς λοιπόν τι συνθήκες περιμένουμε αύριο. Αυτός ο άνεμος ξεκινά με καλές προθέσεις από το Ιόνιο, βλέπεις από τα δυτικά. Και έρχεται αρκετά δροσερός και υγρός. Όμως, όταν εξαναγκάζεται να κατέβει τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, ακαριέα γίνεται θερμός και ξηρός. Και φτάνει λοιπόν σε εμάς, εκτοξεύοντας τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, ακόμα και στους 43 βαθμούς, υπάρχει δυναμική αύριο να δούμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες αυτού του καύσωνα. Άρα λοιπόν, θέλει τεράστια προσοχή. Ξέρεις, έχω βάλει εκεί στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ. Μην υπάρξει εφησυχασμός. Αυτός ο άνεμος δεν έχει μεγάλες μέσες εντάσεις, όμως είναι ύπουλος, διότι δρά με ορμή. Όταν κατεβαίνει λοιπόν τα βουνά, γι' αυτό λέμε συνθήκες ματιού, φτάνει με ορμή λοιπόν και στην Αττική και μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Αν περάσουμε αλόβητα την αυριανή ημέρα, μας περιμένει κάτι καλύτερο. Μας περιμένει κάτι καλύτερο την Πέμπτη, διότι θα λήξει ο καύσωνας παντού. Θα έχουμε ευχάριστες θερμοκρασίες, πιο χαμηλή υγρασία με τους βοριάδες μας που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αλλά επικίνδυνη θα είναι και η Παρασκευή. Σε άλλο επίπεδο, το είπαμε, σε άλλο.
0: Τα μπουρίνια, μας έχεις πει.
3: Μπουρίνια και επιμένουν αυτά τα στοιχεία. Επικίνδυνες καταιγίδες Παρασκευή, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο εκεί βλέπεις βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες, Θεσσαλία, Μακεδονία. Εδώ θα είμαστε. Έχουν αξία κάθε ημέρα να δίνουμε όλα τα στοιχεία για όλες τις λεπτομέρειες σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Να δούμε τώρα εμείς το ρεπορτάζ για τον καύσωνα που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Όσοι πρέπει να πάνε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και οι τουρίστες, ήταν σήμερα πλήρως εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για να προστατευτούν κατά το δυνατόν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Ίσκιο, air condition, νεράκια, πολύ ενυδάτωση.
6: Δεν είδα καν τον υδράργυρο, σίγουρα θα είναι 38-39. Είναι καύσωνας, χωρίς νερό δεν πας πουθενά.
7: 38 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και είναι αρκετοί εκείνοι που μπαίνουν στα καταστήματα αναζητώντας μία ανάσα δροσιάς, καθώς η ατμόσφαιρα στον ήλιο ειδικά είναι αποπνικτική.
4: Σε ισχύ τέθηκαν τα μέτρα προστασίας του Υπουργείου Εργασίας για χιλιάδες εργαζομένους που εκτελούν χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες.
8: Είναι 12 το μεσημέρι και το εργοτάξιο, όπως μπορείτε να δείτε, σταματά. Οι εργασίες διακόπτονται λόγω του καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα τις επόμενες ώρες. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να επιστρέψουν μετά τις 4, όπως προβλέπει και η κύκλωση του Υπουργείου Εργασίας, καθώς τότε οι συνθήκες εργασίας θα είναι πιο ασφαλείς.
9: Η ζέστη είναι λίγο αφόρητη, είναι άπνοια. Επικράτει και λίγο λόγω της υγρασίας, το επιβαρύνει πολύ περισσότερο. Εντάξει, με τους ανεμιστήρες όπως βλέπετε και με τα νεράκια που πετάνε, κάπως δίνει και πιο δροσιστική ημέρα.
4: Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να σταματήσουν. Ψύστες, διανομής και άλλοι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους συνεχίζουν να εργάζονται μέσα στον καύσωνα.
8: Τι θερμοκρασία έχει εδώ?
10: 42 παραπάνω. Είναι τόσο ζέστη.
11: Δροσίζομαι, τι να κάνω. Λίγο σε. Ναι. Και διάθεση καλή να υπάρχει.
4: Οι παραλίες γέμισαν.
12: Έχουμε φέρει και τα παιχνίδια μας, είμαστε πρόετοιμα.
13: Συμβαίνει. Για τον καύσωνα.
12: Ναι.
13: Για το καλοκαίρι, για τις διακοπές.
14: Έχει πάρα πολύ κόσμο γενικά, όλες οι μέρες έχει, αλλά σήμερα γίνεται, έχει πιο πολύ ακόμη.
15: Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη γράφει 36 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι κινούνται στο παραλιακό μέτωπο.
16: Τέτοιες ώρες. Απλά σπίτι με air condition.
17: Είμαστε από δράμα, έχει πιο πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
15: Το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη γράφει 36 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι κινούνται στο παραλιακό μέτωπο.
16: Τέτοιες ώρες. Απλά σπίτι με air condition.
17: Είμαστε από δράμα, έχει πιο

0: Έχει ζέστη πάρα πολύ, ο κόσμος. Δεν περπατάει κανένας μέσα στο σπίτι.
1: Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή η έντονη άσκηση μπορούν να προκαλέσουν θερμική εξάντληση.
2: Πρέπει να πας σε ένα δροσερό μέρος, να προσπαθήσεις να απαλλαχθείς από κάποια ρούχα που ίσως φοράς, να πιεις υγρά.
1: Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης είναι η έντονη εφίδρωση, οι μυϊκές κράμπες, ζάλι, ναυτία και ταχυπαλμία.
3: Συνδυόμαστε με τη Χαρά Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα. Βλέπουμε επίσης και τη Στέλλα Χριστοδουλίδου στη Γλυφάδα και τη Μάνια Γκουσιάρη στη Λάρισα. Χαρά, ξεκινάμε μαζί σου. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα εσύ στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνω τη ζέστη να φορητική εκεί.
4: Ναι, και είναι πολύ μεγάλη διαφορά της θερμικής επιβάρυνσης μεταξύ των δύο ημερών, για όσους βγήκαν δηλαδή και έχουν μέτρο σύγκρισης. Μέχρι και αυτή την ώρα, Απόστολε, η θερμοκρασία, ο υδράργυρος εξακολουθεί να δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας και η δυσφορία στους πεζούς σήμερα είναι μεγάλη. Μας το λένε όλοι με όσους έχουμε συζητήσει. Όσοι βγαίνουν από τα γραφεία που εργάζονται, προσπαθούν να εγκλιματιστούν με αυτή την απότομη διαφορά θερμοκρασίας και να πάρουν ανάσα. Το ίδιο και όσοι βγαίνουν από καταστήματα με κλιματισμό. Διασχίζει ο κόσμος στην πλατεία από την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που βλέπετε τώρα. Όσοι δηλαδή θέλουν να μπουν με γοργό βήμα και το βλέμμα στραμμένο προς το μετρό, όπου θα πάρουν επίσης μία ανάσα, θα καταφέρουν στα βαγόνια που διαθέτουν κλιματιστικό. Ενώ και κάποιοι που βγήκαν βόλτα νωρίτερα μας είπαν ότι το μετάνιωσαν, καθώς εξαιτίας της ζέστης φυσικά δεν τους επιτράπει να απολαύσουν την ημέρα. Οι τουρίστες κυκλοφορούν μέχρι και αυτή την ώρα με τις ομπρέλες τους και με καλυμμένη τη μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματός τους. Όλοι φορούν καπέλο, οι περισσότεροι καπέλο και γυαλιά. Όλοι κρατούν ή έχουν πρόχειρο ένα μπουκαλάκι νερό. Ακούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Γνωρίζουν ότι αύριο θα είναι ακόμα χειρότερη μέρα και θα περιορίσουν, όπως μας είπαν, τις μετακινήσεις τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά, για το ρεπορτάζ. Κόσμος πολύς μέχρι αυτή την ώρα στις παραλίες Αττικής. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κάτω στο παραλιακό μέτωπο. Εξακολουθεί, Στέλλα, να έρχεται κόσμος και 6 ώρα το απόγευμα.
5: Πράγματι, Απόστολε, κυρίες και κύριοι, στην παραλία της Γλυφάδας λοιπόν έχει οδηγήσει αρκετούς κατοίκους του Λεκανοπεδίου, όσους δηλαδή δεν έφυγαν για διακοπές, αλλά και ξένους επισκέπτες, η αφόρητη ζέστη προκειμένου να πάρουν ανάσες δροσιάς. Η εικόνα που σας μεταδίδει ο περατέρ μας είναι ενδεικτική των όσων σας λέω. Βλέπετε λοιπόν πως η μη οργανωμένη παραλία που σας δείχνουμε έχει κατακλείσει από μικρούς και μεγάλους, τη στιγμή μάλιστα που η θερμοκρασία αυτή την ώρα αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κοινώς σκάνε από τη ζέστη άνθρωποι αυτοί. Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένουν εδώ απολαμβάνοντας το μπάνιο τους, υλόμενοι μάλιστα για να προστατευτούν από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Φορούν το καπέλο τους, τα γυαλιά τους, ανανεώνουν το αντιλιακό τους, κάθονται κάτω από τις ομπρέλες που βρίσκονται τοποθετημένες στην παραλία, ενώ έχουν φέρει μαζί τους και δροσερά ροφήματα.
3: Όπως και να το κάνουμε πιο τυχεροί αυτοί που είναι στις πλάς. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα, για το ρεπορτάζ σου. Και πάμε και στην πολιτική προστασία της Λάρισας. Εκεί είναι η Μάνια Γκουσιάρη. Για να δούμε τις θερμοκρασίες και τις πραγματικές συνθήκες της ζέστης. Μάνια, έχει στοιχεία και από τις θερμικές κάμερες. Όπως και να το κάνουμε στη Λάρισα, είναι συνηθισμένη στην ακραία ζέστη.
6: Συνηθισμένη μένει στην ακραία ζέστη, αλλά εδώ να αναφέρουμε αυτό που επισημαίνει σήμερα και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης. Μπορεί η θερμοκρασία έξω να είναι 39 ή 40, είναι μέτρηση υποσκιά. Αν κανείς όμως κινείται, δουλεύει, εργάζεται, προχωράει, στέκεται κάτω από τον ήλιο, τότε αυτή η θερμοκρασία είναι πολλαπλάσια πάνω από 45 βαθμούς. Λοιπόν, όλοι ας το έχουμε αυτό κατά νου. Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν επεισόδια ούτε λιποθυμικά ούτε θερμοπληξίας μέσα από τις διακομιδές του ΕΚΑΒ. Άρα ο κόσμος προσέχει και ακούει τις οδηγίες. Εδώ τώρα στο Συντονιστικό Κέντρο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τα υπηρεσιακά στελέχη παίρνουν εικόνα από πολλαπλές πηγές σε όλη τη Θεσσαλία και για τις θερμοκρασίες αλλά και για τα επίφοβα σημεία για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πίσω μου η εικόνα στην μεγάλη οθόνη είναι από την περιπολία που κάνει τον drone της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αυτή τη στιγμή πάνω από την περιοχή του Σκλήθρου Αγιάς. Σε red code όλες οι υπηρεσίες, σε μία ώρα νέα σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και με όλα τα αρμόδια σώματα, το πυροσβεστικό σώμα, την ελληνική αστυνομία. Και να πούμε ότι ισχύει βεβαίως οι διαθέσιμες κλιματιζόμενες αίθουσες σε όλη την Θεσσαλία, σε όλους σχεδόν τους Δήμους και βεβαίως

0: Να υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η παραμονή, διέλευση και οποιαδήποτε εργασία μέσα στα δάση σε όλη
1: τη
0: Θεσσαλία.
1: Τα ακούσαμε και από την πολιτική προστασία σήμερα. Μάνια, είναι πολύ σαφές. Η εντολή έχει δοθεί. Αύριο όλοι πρέπει να δείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως ακούσαμε από την Πέμπτη, θα πέσει η θερμοκρασία, όμως θα περάσουν μέρες για να δροσίσουν τα κτίρια και υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα προκύψει άλλος καύσωνας. Η θερμική καταπώνηση των κτιρίων από τον καύσωνα προκαλεί ρογμές, παραμορφώσεις αλλά και αυξημένη εσωτερική ζέστη.
2: Το πεδίο του Άρεως, όπως το βλέπουμε με γυμνό μάτι. Και το πεδίο του Άρεως, όπως αποτυπώνεται στη θερμική κάμερα. Το κόκκινο και το κίτρινο χρώμα υποδεικνύουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Και οι επιφανειακές θερμοκρασίες που καταγράφονται στις 11 το πρωί φτάνουν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχη εικόνα και σε όλη τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Πατησίων.
3: Θα αφήσουμε αυτό το θερμόμετρο χώρου δίπλα στο συντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος και θα διαπιστώσουμε την κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία οφείλεται τόσο στην παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, όσο και στην θερμοκρασία που αναπτύσσουν συγκεκριμένα υλικά την οποία και αντανακλούν, όπως το τσιμέντο, το μέταλλο και το μάρμαρο.
2: Τα υλικά αυτά εγκλωβίζουν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα η αίσθηση της ζέστης που βιώνουν οι πολίτες να είναι πολύ πιο έντονη από αυτή που δείχνει το θερμόμετρο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Οι πόλεις λειτουργούν σαν θερμοκήπιο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
4: Όλη η θερμότητα που έχει απορροφηθεί μέσα στην ημέρα επανεκπέμπεται, παγιδεύεται, διότι δεν μπορεί να διαφύγει στο διάστημα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Αν πάρουμε να συγκρίνουμε δηλαδή τη θερμοκρασία την ελάχιστη στο κέντρο της Αθήνας με τη θερμοκρασία την ελάχιστη σε μια περιοχή όπως είναι η Παιανία, θα δούμε ότι πολλές φορές η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να είναι και μεγαλύτερη των 5 και 6 βαθμών Κελσίου.
2: Περισσότερο πράσινο, σκιασμένοι δημόσιοι χώροι και παρεμβάσεις στα κτίρια και στις επιφάνειες της πόλης είναι κάποιες από τις λύσεις που προτείνουν οι επιστήμονες.
5: Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχύσει τα κτίρια με καλύτερες θερμομονώσεις, να διαμορφώσει συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου, δηλαδή περισσότερο πράσινο, λιγότερη κυκλοφορία των οχημάτων, να μειώσει δηλαδή την πράσινη ροφή, μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από το κτίριο κατά 1,5 με 2 βαθμούς Κελσίου και μειώνει την ταράτσα, το υλικό δηλαδή της ταράτσας κατά 10 με 15 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να ανακουφιστεί από τη θερμή επιβάρυνση όλης της ημέρας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερο ευάλωτοι είναι τα άτομα κάτω των 5 και άνω των 70 ετών. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο θερμικός κίνδυνος είναι 20 φορές μεγαλύτερος στα άτομα άνω των 80 ετών. Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις ώρες αιχμής, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να αναζητούν σκληρούς, κλιματιζόμενους χώρους όταν η ζέστη γίνεται έντονη.
1: Οι καύσωνες στην Ευρώπη ξεκινούν πλέον πολύ νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και είναι εντονότεροι. Η Ελλάδα είναι η χώρα που διαχρονικά βιώνει πιο έντονα τους καύσωνες, ενώ οι γυναίκες είναι εκείνες που καταπονούνται περισσότερο. Για τα στοιχεία αυτά θα μας μιλήσει τώρα η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
6: Πρόκειται για μια έρευνα η οποία επιστημονική δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science. Να πούμε ότι ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη πριν 50 χρόνια θα ήταν απίθανος, όλη η κλιματική αλλαγή τα έχει κάνει όλα πιθανά.
1: Ναι.
6: Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν τι βρέθηκε. Ότι οι καύσωνες πλέον διαρκούν, η περίοδος των καυσώνων διαρκεί πολύ περισσότερο. Σε δεκαετία του 50. Έρχονταν τον Ιούλιο.
1: Το 70, έτσι.
6: Το 70, με συγχωρείς.
1: Έρχονταν τον Ιούλιο. Μέχρι 24 Αυγούστου.
6: Τώρα πλέον έρχονται από τον Ιούνιο και πολλές φορές ακόμη και από το Μάιο. Αυτό προσθέτει περίπου 22 μέρες περισσότερες καύσωνα. Ακούσαμε και τι προκαλεί στο ανθρώπινο σώμα. Πέραν αυτών, βεβαίως, τα επεισόδια του καύσωνα στη δεκαετία του 70 διαρκούσαν 2 με 3 ημέρες. Πλέον έχουμε καύσωνες που διαρκούν από 15 έως 30 μέρες και αυτό. Και αυτό το είδαμε βεβαίως και φέτος, αλλά το έχουμε ζήσει και εμείς 3,5 φορές πιο πιθανή η συχνότητα εμφάνισης αυτών των περιστατικών. Πάμε τώρα σε κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι οι τροπικές νύχτες. Αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ. 26 με 32 βαθμούς θεωρούνται τροπικές νύχτες. Το 1970 είχαμε μόλις 4 τέτοιες κάθε χρόνο. Τώρα έχουμε...
1: λέμε νύχτα, έχει πέσει ο ήλιος.
6: Ναι.
1: Και έχουμε θερμοκρασία 26-32 βαθμούς, έτσι, και αυτό είναι 12 μέρες το χρόνο.
6: Πλέον 12 μέρες το χρόνο, και υπάρχει και μία περίπτωση για 32-38 βαθμούς. Αυτό έχουμε εμφάνιση μία φορά το χρόνο, ας το δούμε και αυτό. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ έως το 1998. Πάμε τώρα στην ελληνική έρευνα. Δεν είναι ελληνική, αφορά και την Ελλάδα. Είναι της Mindworks, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κλιματικής Αλλαγής. Δείχνει λοιπόν, καταπονούνται περισσότερο στην Ελλάδα. Βλέπουμε 52% του πληθυσμού καταπονείται περισσότερο. Στην Αθήνα ακόμη παραπάνω, 56%. Mm-hmm. Στην Ουγγαρία 29%. Κροατία 36,5%. Εδώ να πούμε ότι ο καύσωνας κάνει και διακρίσεις φύλου. Διότι οι γυναίκες καταπονούνται περισσότερο, 61%. Τώρα, για να γίνουμε και κάπως χρηστικοί, εθελοντές λοιπόν τι έκαναν στην Αθήνα, εντόπισαν τις δροσερές διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας, γιατί εκείνοι που εργάζονται πρέπει και να περπατήσουν. Τους αποτύπωσαν σε χάρτη με την υπογραφή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της Greenpeace και του ΟΟΣΑ. Βλέπουμε λοιπόν στο coolroutes.gr, μπορούν όλοι να μπουν και να δουν ποιες είναι οι καλύτερες διαδρομές για αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες μέρες.
1: Κατερίνη, ευχαριστώ πολύ. Και ενώ ο Δράριος έχει χτυπήσει κόκκινο, κακοκαιρία έκπληξε τη Βόρεια Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένους δρόμους. Παρόμοια φαινόμενα αναμένονται αύριο σε Μακεδονία αλλά και σε Θράκη.
7: Δύο ακραία καιρικά σκηνικά χώρισαν την Ελλάδα στη μέση. Την ώρα που η μισή χώρα ψήνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τα μπουρίνια και οι βροχοπτώσεις προκαλούν καταστροφές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
8: Ήταν τρομακτικό.
9: Φυσικά. Δηλαδή σε δευτερόλεπτα ούτε τα παράθυρα του σπιτιού δεν προλαβαίνεις να κλείσεις.
10: Μέσα στο σπίτι ήμουν και δεν τόλμησα να βγω έξω.
7: Στην πόλη της Δράμας χθες το βράδυ, ισχυροί άνεμοι που συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση πολλών δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης.
11: Κατάσταση περί της 9.30 ώρα ξεκίνησε με ένα αεράκι, μαύρησε ο ουρανός και απότομα έγινε χαλασμός κυρίου, θα έλεγα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε και στην πόλη και σε πολλές κοινότητες.
12: Σε 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων προχώρησε πυροσβεστική μετά το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες το βράδυ τη Δράμα. Από τα χαράματα, οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας προχωρούν στην απομάκρυνση των κορμών αλλά και τον έλεγχο των υπόλοιπων δέντρων στην περιοχή.
11: Κατάσταση για να ολοκληρώσουμε και τους ελέγχους. Θέλουμε τουλάχιστον, πιστεύω, το λιγότερο άλλα 2-24 ώρα. Θα κάνουμε ελέγχους σε όλα τους κήπους, τα πάρκα της πόλης μας, τα οποία είναι πάρα πολλά.
13: Πρώτη φορά το είδα. Εγώ το ξέρω το μένω 30 χρόνια και εκεί έσπασε στο πλατάρι του πάρκου, του κήπου, αλλά όχι σαν αυτό που έχει φύγει στη Δράμα.
12: Τρομάξατε χθες?
14: Εγώ δεν τρόμαξα, είτε μας σπίτι μέσα. Τώρα, άμα ήμουν έξω, φυσικά δεν τρόμαξα.
7: Η κακοκαιρία έπληξε επίσης περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, των Σερών και της Κομωτινής.
1: Με 23 δισεκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο θα καλύψει την περίοδο στο 2030 και ουσιαστικά θα αποτελέσει τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται φέτος. Επενδύσεις και μέτρα στήριξης στην επόμενη τετραετία θα ενσωματωθούν στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
15: Το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική έως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία, ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
16: Προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
15: Από τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν την περίοδο 2026-2030. 5,8 δισεκατομμύρια την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της περίοδου 2021-2025. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει περισσότερους πόρους στις επενδύσεις αντί για επιδόματα και κοινωνικές παροχές, καθώς αυτές δημιουργούν σταθερή ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα, όπως ανέφερε.
16: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
15: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από 20 τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, 13 περιφερειακά και 4 ειδικά προγράμματα.
8: Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, συνέργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων.
17: Η σταθερή αύξηση των πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι κρίσιμη και απαντά στο ερώτημα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης Τι, σε συνδυασμό και με τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί δείχνει, και το δείχνει και η πρόβλεψη αυτό για την ανάπτυξη του χρόνου, ποια είναι πραγματικά η δυναμική της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.
15: Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε περιφέρειες και δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.
1: Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης ολοκληρώνει τον υπολογισμό του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση των επόμενων μέτρων στήριξης. Αυτός, όπως θα μας πει ο Θάνος Τσίρος, δεν αφορά μόνο το 2027, αλλά ολόκληρη την τετραετία 27-31.
18: Είναι μια ασφαλής πρόβλεψη που μπορεί να γίνει από τώρα, όσο θα πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτό το 2030 θα ακούγεται ολοένα και περισσότερο. Λογαριασμοί από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, σε συνεργασία βεβαίως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η χώρα εξακολουθεί και υπόκειται στους κανόνες, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, του Συμφώνου Σταθερότητας. Έχει περισσέψει ένα πακέτο ενός με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούγαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα. Αυτά είναι νέα μέτρα στήριξης. Θα ακουστούν για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα εφαρμοστούν το 2027. Όμως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος θα έχει μια ιδιαιτερότητα. Περιμένουμε ότι θα εξειδικευτούν ή τουλάχιστον θα υπάρξει αναφορά σε μέτρα τα οποία θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται σε βάθος τετραετίας, καθώς είναι και η τελευταία Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο πακέτο άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι μέτρα τα οποία τα γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Αναμένεται ότι θα τα ακούσουν εκ νέου οι πολίτες από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ αυτών, μέτρα που έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί για αυτούς η νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα, αλλά και το μέτρο που βοηθάει τους συνταξιούχους. Καταργείται η προσωπική διαφορά. Για πρώτη φορά όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση, η οποία λόγω πληθωρισμού θα είναι μεγαλύτερη. Απόστολε, θα το δούμε αυτό να ξεδιπλώνεται και να γίνεται πιο σαφές τους επόμενους μήνες. Πιθανότατα θα δούμε μια αύξηση της συντάξης της τάξης του 3%. Εμπλουτίζεται το πακέτο με αυτές τις παρεμβάσεις για το ενεργειακό. Είναι αυτή η ρήτρα διαφυγής που ακούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τα νοικοκυριά, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, που βλέπουμε ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και ειδικά αυτές τις μέρες γίνεται και μεγαλύτερο. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ αυτό το πακέτο μπορεί να ξεδιπλωθεί είτε σε 2 είτε σε 3 ετήσιες δόσεις. Γιατί δείχνουν και οι υπολογισμοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι υπάρχει στην άκρη και άλλο 1 δισεκατομμύριο, το οποίο αφορά σε μέτρα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν στη διετία 2029-2030. Τι μένει σε αυτούς τους υπολογισμούς? Μέτρα που μπορούν να κάνουν να φέρουν περισσότερο χώρο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Φαίνεται ότι με αυτά τα δεδομένα μέχρι το 2030 δημιουργείται ένας χώρος της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Αυτοκίνητο που μετέφερε παράνομους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του. Βλέπουμε την Βασιλική Μαχαίρα. Θα μας δώσει λεπτομέρειες για αυτό το δυστύχημα.
19: Απόστολε, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από τον κόμβο της Μέστης, της Εγνατίας Οδού, μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και της Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης. Τα νεότερα από το τροχαίο ατύχημα είναι, όπως θα εστιάσει βεβαίως και αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου έγινε ο εικονολήπτης μας, ο Λουτφής Σουλεϊμάνογλου, έχουν απεγκλωβιστεί και οι 13 παράτυποι μετανάστες και ο διακινητής που ήταν Έλληνας, που είναι Έλληνας. Έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, στο Σισμανόγλιο της Κομωτινής. Δεν έχουμε νεκρούς, αυτό είναι το ευτύχημα. Έχουμε δύο τραυματισμένους βαριά, έναν άντρα και μία γυναίκα. Και να πω βέβαια ότι προσωρινά το τμήμα προς Κομωτινή της Εγνατίας Οδού έχει κλείσει μέχρι να... Ναι, μέχρι και η κυκλοφορία γίνεται από τις σάπες μέχρι να απομακρυνθεί βεβαίως το βανάκι όπως βλέπετε στην οθόνη σας όπου μεταφέρονταν οι παράτυποι μετανάστες.
1: Μάλιστα.
19: Η ευχή όλων να πάει η υγεία καλά και των ανθρώπων.
1: Το ευχόμαστε για όλους. Ευχαριστούμε πολύ Βασιλική για το ρεπορτάζ, για το άμεσο ρεπορτάζ. Εξαρτώθηκε δίκτυο διακίνησης μεταναστών που δρούσε στα Βαλκάνια. Έγιναν 7 συλλήψεις. Σοφία Ορφανού θα μας πει περισσότερα.
20: Με επικεφαλή στις ελληνικές αρχές Απόστολε και τη συνδρομή της Europol εξαρθρώθηκε και μετανάστες στα Βαλκάνια με τη χρήση εκλεμμένων αλλά και με την χρήση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. Για την υπόθεση έχουν γίνει συνολικά 7 συλλήψεις, 5 στην Ελλάδα, 1 στη Βουλγαρία και 1 στην Ολλανδία. Η δράση τους έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής σε 12 περιπτώσεις από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, ενώ ακόμη 4 περιπτώσεις είναι υπό εξέταση. Τα άτομα τα οποία έχουν μεταφερθεί είναι κυρίως Αιγύπτιοι, Ιρακινοί και Σύριοι, ενώ για την δράση τους είχαν δημιουργήσει ένα πολύ καλό οργανωμένο σχέδιο για να μην εντοπιστούν. Με μικρότερα αυτοκίνητα μετέφεραν τους μετανάστες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία προς τα φορτηγά και από εκεί με τελικό προορισμό την Ιταλία. Χρησιμοποιούσαν νοικιαζόμενα οχήματα τα οποία έπαιρναν είτε με τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς τους, είτε με πλαστά και τα οποία δεν επέστρεφαν ποτέ, είτε με κλεμμένα αυτοκίνητα από την Ελλάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια, Απόστολε, της επιχείρησης, ένας ειδικός εμπειρογνώμονας της Europol βρισκόταν στην Ελλάδα και έδινε πρόσβαση στις ελληνικές αρχές στη βάση δεδομένων της Europol για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
1: Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης. Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόουνς σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, προκαλώντας νέες αμερικανικές απώλειες. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποίησε με βαρύ τίμημα, ενώ η κλιμάκωση σημαίνει συναγερμό για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς δεξαμενόπλια δέχονται επιθέσεις στα στενά του Ορμούς.
21: Δέκατος συνεχόμενος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης Τεχεράνης και ναυτικές υποδομές, με την ιρανική τηλεόραση να αναφέρει εκρήξεις στις πόλεις του Νότου.
22: An intense wave of US strikes hitting a wide range of targets across Iran. Iranian media say explosions were heard in Tabriz in the country's northwest. In the south, strikes hit the Bandar Abbas, Sirik, Kashm Island and cities all close to the Strait of Hormuz.
21: Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα πληρώσει το τίμημα για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών τα προηγούμενα 24 ώρα.
23: Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει για αυτή την ενέργεια πολλαπλάσιο τίμημα.
21: Το Αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσίευσε τις φωτογραφίες δύο νεκρών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία. Επιπλέον ανακοινώθηκε ο τραυματισμός σχεδόν 100 Αμερικανών στρατιωτών από τις 7 Ιουλίου, στην πλειοψηφία τους με ελαφρά τραύματα. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καθυστερημένη ενημέρωση του Υπουργείου Αμήνης σχετικά με τραυματισμούς προσωπικού. Το Ιράν απάντησε για άλλη μια φορά στις επιθέσεις πλήττοντας αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι φορείς της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν με πυράβλους κρούς υποδομές της Άμαζον στο Μπαχρέιν, χωρίς να επιβεβαιώνει η Μανάμα. Ενώ ο Ιρανικός στρατός στοχοποίησε, όπως είπε, εγκαταστάσεις όπου διέμεναν Αμερικανοί στρατιώτες στη βάση Σεϊχ Ίσα. Η οργή βράζει στο Ιράν για τα συνεχή αμερικανικά πλήγματα κοντά στα στενά του ορμού. Σε ολόκληρη τη χώρα, πολίτες ζητούν εκδίκηση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τις εχθροπραξίες δεν γλιτώνουν ούτε τα δεξαμενόπλια που παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Ένα ακόμα δεξαμενόπλιο δέχεται επίθεση ανοιχτά του Ομάν με το πλήρωμα να εγκαταλείπει το πλοίο. Μετά την ανακοίνωση των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στο νότιο διάδρομο προς την Ερυθρά Θάλασσα, δύο δεξαμενόπλια με σαουδαραβικό πετρέλαιο έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, κατευθυνόμενα προς την διόρυγα του Σουέζ. Οι ενεργειακές εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας απειλούνται άμεσα και το Ριάντ ανακοινώνει πως θα λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας στην περιοχή.
1: Στην Ακρόπολη το πρωί 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών έξω από τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη, ενώ αποκαλύφθηκε πως είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν.
0: Τα εκδοτήρια για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο έχουν μόλις ανοίξει, όταν ένας άνδρας που κρατά μαχαίρι κινείται απειλητικά εναντίον ενός ζεύγους Ελληνοαμερικανών.
3: We just heard people screaming and a crowd running away. Everything going on in the world, you know, and seeing the mass of people running and screaming, we were like, what is going on?
4: We didn't know what was going on. We thought that it was maybe a shooting or something like that.
0: Η γυναίκα δέχεται μαχαιριά στον μυρό και ο άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να την προστατεύσει στον καρπό, στο σημείο επικρατεί πανικός.
5: I saw a woman, she was lying down and she had been stabbed. She was still conscious and she could talk.
4: Someone starts talking, call the police, and then every people start running away. The line it was like it got broken.
0: Ο δράστης 60 ετών άστεγος ακινητοποιείται και συλλαμβάνεται από περιπολούντες αστυνομικούς, ενώ οι δύο τουρίστες δέχονται τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.
24: Αμέσως επιλήφθη περιστατικό η αστυνομία, ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες, τον Ερυθρό Σταυρό που έχουμε και φυσικά το ΕΚΑΒ.
25: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριού, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές από την αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων.
0: Το ίδιο άτομο φαίνεται να έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και τις εισαγγελικές αρχές, έχοντας οδηγηθεί τρεις φορές για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικές κλινικές. Το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
1: Συναγερμό σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν το επιβατικό οχηματογωγό Έλληρο συγκρούστηκε με το φορτηγό Ιωσήφ Κάπα κατά τη διάρκεια λιγμών. Από το ναυτικό ατύχημα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση.
26: Το πιστεύω.
27: Η ώρα είναι 10 το πρωί στο λιμάνι της Σούδας και το Έλληρος έχει πάρει απόπλου για προγραμματισμένο ημερήσιο δρομολόγιο για το λιμάνι του Πειραιά. Το Έλληρος μεταφέρει 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Στον καράζ του πλοίου βρίσκονται ακόμη 32 επιβατικά γιοταχή, αυτοκίνητα, 74 φορτηγά οχήματα και 7 δίκυκλα. Από τη σύγκρουση, το Ιωσήφ Κάπα υπέστη ζημιές αριστερά της πλώρης. Από τη σύγκρουση των δύο πλοίων, εκτός από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιωσήφ Κάπα, προκλήθηκαν ζημιές και σε μία ταλίκα, σε αυτή την ταλίκα πίσω μου, που ήταν παρκαρισμένη κοντά στην πλώρη του κάργο.
28: Το είδα στα 10 μέτρα το καράβι, λέω παιδιά, έρχεται πάνω μου, λέω τελείωσε. Άκουγα κόρνες, μπου, το καπετάνιος χτυπούσε κόρνα δικός μας, αλλά τρομακτικό.
27: Αμέσως μετά το ατύχημα από τη λιμενική αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων μέχρι να λάβουν πιστοποιητικό αξιοπλοείας. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, ο νεογνώμονας πιστοποίησε την καταλληλότητα του Έλληρος και η λιμενική αρχή επέτρεψε τον απόπλου του. Πώς μεταφέρατε?
28: Οξυγόνο.
27: Οξυγόνο. Άμα χτύπαγε δηλαδή υπήρχε πρόβλημα?
28: Λογικό δεν είναι.
26: Απίστευτο.
27: Αργά το μεσημέρι δόθηκε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και στο Ιωσήφ Κάπα, ενώ οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοκαριστικό αυτό ναυτικό ατύχημα. Με αφορμή τη σύγκρουση των δύο πλοίων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοείας υπαρχηγός, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.
1: Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας έδωσε εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος για την διενέργεια ΕΔΕ. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή.
27: Την ίδια ώρα από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
1: 2 εκατομμύρια άνθρωποι αποθέωσαν τη Φούρια Ρόχα που παρέλασε με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Μαδρίτης με το τρόπιο του Μουντιάλ. Αλλά και στο κρύο και βροχερό Μπουένος Άιρες ο κόσμος επιφύλαξε υποδοχή ηρώων στους ιτημένους του τελικού.

0: ξέφρενο πάρτι στη Μαδρίτη για την πρωταθλήτρια κόσμου Φούρια Ρόχα. Φρενίτιδα στην Αργεντινή στην υποδοχή της εθνικής τους ομάδας παρά την ήττα. Οι παίκτες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο στην πλατεία της Κυβέλης στη Μαδρίτη ενώπιον πλήθους κόσμου το οποίο παραλυρεί. Φορώντας πανέλες της Εθνικής, σχηματίζοντας σημαίες, σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Ισπανική πρωτεύουσα για να γιορτάσουν την κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία τους. Η υποδοχή των παικτών στη σκηνή θριαμβευτική. Κλίμα πανηγυρικό με τους παίκτες να σηκώνουν τον προπονητή στον αέρα. Το σύνθημα δίνεται και το πάρτι αρχίζει.
1: Καμπεώνεται Λούλιο! Καμπεώνεται Λούλιο! Καμπεώνεται Λούλιο!
2: Μαραβιλλιόσο, μαραβιλλιόσο. Ver la generación tan maravillosa que son, los referentes que son todos, uno por uno, no sabría cuál elegir, estaba emocionada.
3: Muy bien, son maravillosos y estupendos.
0: Νωρίτερα, παίκτες και προπονητές έγιναν δεκτοί από τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ, αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, με τον βασιλιά Φελίπε να τους συγχαίρει για την νίκη τους, παρομοιάζοντας την πορεία τους με την Οδύσσεια. Αψηφώντας το κρύο και τη βροχή, χιλιάδες Αργεντίνοι με χορούς, τραγούδια και πυροτεχνήματα υποδέχθηκαν την εθνική τους ομάδα που παρέλασε με το λεωφορείο στους δρόμους του Buenos Aires.
4: Es una locura, esto es una locura. Agradecido al calor y a la selección, a Messi. Esto no se vive de nuevo, es la última.
5: Espectacular. Somos campeones, somos subcampeones, hemos ganado todo. Y la verdad, orgulloso de los muchachos, orgulloso de Scaloni, orgulloso de este grupo.
6: Messi, gracias por todo, toda la selección lo mismo, todo el equipo. La verdad, espero que sigamos ganando Copa.
0: Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ανακοίνωσε ότι οι επίσημοι εορτασμοί θα γίνουν σε μελλοντική ημερομηνία που θα οριστεί ως αργία.
7: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση εστιάζει στην πράσινη και δίκαιη μετάβαση με 5 εθνικούς στόχους και ασκεί δρυμία κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Πειρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για τους χειρισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το έργο της ενεργειακής καλωδίασης Ελλάδος-Κύπρου.
8: Την πρότασή του για ένα πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό ενεργειακό σχέδιο με ορίζοντα το 2035 παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως απάντηση στα υψηλά κόστη στο ρεύμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας για αστοχίες που όπως επισήμανε πληρώνουν οι πολίτες.
9: Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά ή το κράτος με αυτή την κυβέρνηση θα είναι τροχονόμος μιας ασίδωτης αγοράς που πάντα κάποιοι κερδίζουν οι πολύ λίγοι. Και στην ενέργεια οι πάρα πολλοί και πάρα πολλοί πλούσιοι εις βάρος της κοινωνίας.
8: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες με τη Χαριλάου Τρικούπη να μιλά για την σύναψη ενός ενεργειακού συμβολαίου με την κοινωνία που θα μπορούσε να επιφέρει μείωση έως και 20% στα τιμολόγια ρεύματος. Η πρόταση αφορά τον εξυγχρονισμό του δικτύου με υποδομές αποθήκευσης και χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση 500.000 κατοικιών, ενεργειακά ουδέτερο δημοσίο τομέα, τοπικό ενεργειακό μέρισμα στην αυτοδιοίκηση και ταμείο γενεών από τους υδρογονάνθρακες.
9: Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως αλλά και στα αστικά κέντρα να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
10: Ένα νέο κοινωνικό ενεργειακό συμβόλαιο και στον τομέα των οικοκυριών και στον τομέα των επιχειρήσεων.
8: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα.
2: Την πρώτη συνάντησή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε Ρένα Δούρου με τον πρόεδρο της Βουλής.
3: Για την αριστερά που εκπροσωπώ, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών, διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διοριστεί η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
2: Διατάξεις για τη διαφάνεια αλλά και ρυθμίσεις με βαριά πρόστιμα για τους αγρότες που κάνουν ψευδείς δηλώσεις παρουσία σε ο αρμόδιος υφυπουργός στην Βουλή.
4: Το πρόστιμο κυμαίνεται από 20.000 έως 50.000 ευρώ και μπορεί να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός.
5: Σε λίγο θα μας λένε ότι άδικα πληρώνει πρόστιμο η χώρα για τα δισεκατομμύρια που έφαγαν οι γαλάζιες ακρίδες.
6: Επιτέλους, η κυβέρνηση να καταλάβει ότι χωρίς πρωτογενή τομέα, όλες οι άλλες τέχνες και εργασίες θα σβήσουν.
7: Εμείς θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει σκάνδαλο και γι' αυτό φέρνετε αυτές τις ρυθμίσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Πρώτη με 26,8% και προβάδισμα 11 μονάδων βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic, με τη δεύτερη θέση να καταλαμβάνεται από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,1% ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%, το ΜΕΡΑ 25,3%, η Φωνή Λογικής 3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%. Η Επιλογή Άλλο Κόμμα συγκεντρώνει 5% και οι Αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%.
8: Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου θα δουν αυξήσεις στη συνταξιχηρία στους 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συνταξιχηρίας.
9: Αυξήσεις στις συντάξεις τους θα δουν από τα τέλη Αυγούστου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου. Η περικοπή που είχαν υποστεί καταργείται οριστικά και η σύνταξη επανέρχεται από το 35% του αρχικού ποσού στο 70%.
10: Εισηγούμαστε μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
9: Δικαιούχος που έλαβε το 2018 σύνταξη χειρίας 1.050 ευρώ, από το 2021 μέχρι τώρα εισπράττει 525 ευρώ, δηλαδή το μισό ποσό. Από το τέλος Αυγούστου το ποσό που θα λαμβάνει θα διπλασιαστεί στα 1.050 ευρώ.
11: Αυτό είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Άμα παίρνει δύο συντάξεις, έχει τη δικιά της και παίρνει και άλλη μια δοσίσκο, δεν είναι καλό αυτό.
12: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες διορθωτικές κινήσεις.
9: Οριστικά κλείνει και η εκκρεμότητα για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Με τις νέες διατάξεις, οι μειώσεις καταργούνται οριστικά, ενώ το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά. Με την νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζεται το εισόδημα 122.000 συνταξιούχων που λαμβάνουν τόσο δική του σύνταξη όσο και σύνταξη χειρίας. Οι δύο εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, ζητηθούν αναδρομικά.
13: Θα συνεχίσει λοιπόν να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις, γιατί έπρεπε να περικοπεί σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου και σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, έπρεπε να κοπεί μία εθνική σύνταξη. Δεν θα κοπεί.
9: Αυξήσεις προβλέπονται και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και λαμβάνουν συντάξεις χειρίας και από τους δύο. Με τη νέα ρύθμιση θα λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε κάθε γονέα και όχι το μισό ποσό όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
8: Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας, ονόματι Traffic Commander, είναι ήδη στη διάθεση της τροχέας. Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζουν άμεσα ακινητοποιημένα οχήματα ή άλλα συμβάντα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αθήνα και στέλνουν τις πληροφορίες στις αρχές για την ταχύτερη αποκατάσταση της ροής της κυκλοφορίας.
2: Με το πόδι περισσότερο στο φρένο παρά στον γκάζι οδηγούν καθημερινά οι Αθηναίοι προσπαθώντας να διασχίσουν τους ασφυκτικά μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
14: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα από βλάβες για να έρθει στο σημείο να δούμε τι συμβαίνει.
15: Ελήφθη κέντρο.
2: Ένα τρακάρισμα, μία βλάβη, οι εργασίες στο οδόστρωμα αρκούν για να σχηματιστούν ουρές χιλιόμετρων και να καθυλώσουν τους οδηγούς με τις ώρες στο τιμόνι.
16: Μέχρι σήμερα η τροχιά ενημερωνόταν κυρίως από τα τηλεφωνήματα των οδηγών και τις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στον δρόμο. Με το νέο πληροφοριακό σύστημα όμως, το επιχειρησιακό κέντρο θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να αξιολογεί το συμβάν και να στέλνει τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
17: Σε δευτερόλεπτα από τον εντοπισμό, η μονάδα κινητοποιείται.
18: Εκδήλων 201 το δρόμο Λαβανή.
2: Το νέο ψηφιακό στρατηγείο που μπαίνει στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού στην Αττική, το τραφικό Μάντερ, δίνει στην τροχιά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτήρια, βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία.
18: Θυμηθείτε και εσείς για το σημείο, λεωφόρο Αλεξάνδρα στην κάθοδο, το ρεύμα προσπαθηθεί όπως είπαν όρμου, να έλεξουμε ένα κινητοποιημένο όχημα, να μας δώσετε εικόνα.
2: Κάμερες, drone και ένα νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και περιπολικά και δίκυκλα της τροχιάς, επιστρατεύονται. Το νέο σύστημα θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα και για τις καιρικές συνθήκες που επηρέαζαν την κυκλοφορία, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις.
19: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
2: Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δόρισε 10 drones ειδικών προδιαγραφών αξίας 125.000 ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης και της εναέριας επιτήρησης του οδικού δικτύου.
20: Στηρίζομαι διαχρονικά την πατρίδα. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση του τομέα της προστασίας του πολίτη και η συνεργασία μας με την ελληνική αστυνομία αποτελούν σταθερή προτεραιότητα των δράσεών μας.
2: Στόχος είναι με την πλήρη λειτουργία του συστήματος από το Σεπτέμβριο να βελτιωθεί η κυκλοφορία κατά 25% έως 30%.
8: Υπεγράφει στη σχολή Κάρον η σύμφαση για το νέο κτίριο κοιτώνων, δωρεάς 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Παράλληλα, ξεκινάει η τρίτη φάση του στεγαστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 181 νέων στρατιωτικών κατοικιών, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ.
21: Υπεγράφει στο αμφιθέατρο υποπτέραρχος Νίκος Σιαλμάς στη σχολή Σικάρων η σύμβαση για την ανακατασκευή του νέου κτηρίου κοιτώνων της 5ης Μοίρας για τους σπουδαστές της πολεμικής αεροπορίας. Το νέο διόροφο κτίριο θα είναι εμβαδού 4.000 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει 128 κλίνες και σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό πρόκειται να κοστίσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προσφέρονται στην πολεμική αεροπορία δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Το λειτουργήμα του πιλότου δεν είναι όπως κάθε άλλη εργασία, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που δήλωσε υπερήφανος για την προσφορά των Ικάρων και των πιλότων. Κάτι στο οποίο υπερθεμάτισε και ο υποναύαρχος Πάνος Λασκαρίδης.
22: Δεν είναι ίδια δουλειά όταν καθένας όπως εγώ μέχρι πρόσφατα πηγαίνει στο δικηγορικό του γραφείο ή στην οποιαδήποτε δουλειά του και η ίδια δουλειά αυτός που το πρωί φοράει τη στολή για να υπερασπίσει την πατρίδα του.
23: Όλοι εμείς οι Έλληνες εξαρτώμαστε από εσάς. Από εσάς και από τα υπόλοιπα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων βέβαια.
21: Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης της τρίτης φάσης του στεγαστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727 9-34-34-00. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpo Springs.
1: Η περίοδος του Αλίπασά που ακολουθεί προσελκύει πολλούς περιηγητές.
3: Η τύχη της περιοχής αυτής θα κριθεί από τους βαλκανικούς πολέμους.
4: Πόλεις, απόψε στις 10, στο Earth Cosmos.
5: Ποπελάς, 1951-2021. Η ιστορία της ζωής μας. Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας τα τελευταία 70 χρόνια. Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες, πώς διασκέδαζαν και τι μουσική άκουγαν, πώς δίνονταν και τι παιχνίδια έπαιζαν, πώς οδηγούσαμε και τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαμε. 12 επεισόδια που εξιστορούν τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και τα όνειρά μας με τον πιο pop τρόπο για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι.
4: Pop Ελλάς, 1951-2021. Κάθε Πέμπτη στις 10 το πρωί, στο Earth Cosmos.

0: Καλησπέρα σας. Η Ισπανία γιόρτασε το θρίαμβο της εθνικής ομάδας του Μουντιάλ, αλλά η ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Τον απολογισμό του για την παρουσία της Αλμπισελέστε στα αμερικανικά γήπεδα έκανε ο Λιονέλ Μέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Λίγες ώρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ο Λιονέλ Μέση έκανε μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον δικό του απολογισμό, απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του αλλά και στους μεγάλους νικητές Ισπανούς, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Εκτός από την ευκαιρία για το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της, η Αλμπισελέστε είναι αρκετά πιθανό να έχασε το βράδυ της Κυριακής σε κάποια μέλη της εν ώψη των επόμενων επίσημων υποχρεώσεών της. Το σοβαρό επεισόδιο στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του τελικού οδήγησε την Παγκόσμια Ομοσπονδία να ανοίξει φάκελο, ορίζοντας ειδικό εισαγγελέα πειθαρχικού και διοντολογίας, ο οποίος θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν, με ποδοσφαιριστές αλλά και μέλη του τεχνικού team της Αργεντινής να κινδυνεύουν πλέον με βαριές τιμωρίες. Μία εβδομάδα μετά την παραδοχή του Γιάννη Ινφαντίνο για σκέψεις της FIFA να διεξαχθεί το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο με 64 ομάδες, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, Αλεχάνδρο Ντομίνγκες, υπερθεμάτισε, κάνοντας λόγο για διεργασίες προκειμένου να συνδυαστεί η επέτειος 100 χρόνων της διοργάνωσης με τη συμμετοχή 16 επιπλέον εθνικών ομάδων. Το Μουντιάλ του 2030 θα συνδιοργανωθεί από την Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, ενώ τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, στην οποία έλαβε χώρα η πρώτη έκδοση των παγκόσμιων κυπέλλων. Ξεκούραση, πνευματική αποφόρτιση αλλά και μια σημαντική εμφανισιακή αλλαγή περιελάμβανε το πρώτο στάδιο των διακοπών του Βινίσιου Τζούνιορ μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο στάρ της Ελεσάο και της Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε στην πατρίδα του, όπου υποβλήθηκε σε διορθωτική πλαστική επέμβαση στο σαγόνι, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από εμφανές.
2: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια εκπομπή Game Changers με τους Βαγγέλη Ιωάννου και Άρη Γάτα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 9 με την Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.
3: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Should I work at?

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλους. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλους.

0: Κυρίες και χοντρική πώληση, τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την Ηλιόλου στη Κεζεστή Φλόριδα. Σκέψου.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Super Mix. Τριανταφυλλός Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον προ...

0: Ιθέα, 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Συγγνώμη κύριε Γιάννη, αλλά δεν αντέχω.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ιών. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου θάλασσα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Τράγκα. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κρήγορε Largo Road, ίσο Κρήγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, ίσο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, ίσο Cleveland.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Εγκράτορος. Σούπερ μίξ της Φωνής των Ελλήνων. Όρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελλήνων.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

0: και αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Θα επικρατήσουν συνθήκες ματιού, λέει ο αρμόδιος υπουργός. Ξύνεται όλη η χώρα από τον καύσωνα, ξεπέρασε τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος, αυξημένη θερμική καταπώνηση ανθρώπων και κτηρίων δείχνουν τα στοιχεία. Πότε υποχωρεί η ακραία ζέστη, αναλυτική πρόγνωση. Καραμπόλα με 13 τραυματίες, μετανάστες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας διακινητής στην Εγνατία Οδό. Το φορτηγάκι που τους μετέφερε συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα. Αναζητείται ο οδηγός του. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Δεν φεύγουμε, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, που υποστήριξε ότι το Ιράν χρειάζεται τουλάχιστον 20 χρόνια για να ανακάμψει από τις επιθέσεις. Με πλήγματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, απάντησε η Τεχεράνη. Καταφύγιο στα κλιματιστικά και τις παραλίες αναζήτησε ο κόσμος, περιορίζοντας μετακινήσεις και εξωτερικές εργασίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του αφρικανικού καύσωνα που επικρατεί σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά και πολύ μεγαλύτερο αίσθημα ζέστης. Αύριο η κατάσταση θα είναι χειρότερη λόγω και των ενισχυμένων οπιάδων. Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιοχές της χώρας. Στον Ημιτό, στο φυλάκιο πολιτικής προστασίας, βρίσκεται ο Θοδωρής Παναγιωτίδης και μας ενημερώνει, Θοδωρή, για τον σχεδιασμό, καθώς οι αρχές είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Ακριβώς, και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σήμερα μιλάμε για κίνδυνο κατηγορίας 3, υψηλό κίνδυνο. Αύριο θα βρεθούμε κατευθείαν στην κατάσταση Νερίμου στο 5. Αυτό αφορά τις περιοχές της Φθιώτιδας, της Βιωτίας, της Αττικής βεβαίως, της Αργολίδας και της Κορινθίας. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο, 4, θα είναι οι υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή της Στερεάς Ελλάδας, Φωκίδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Μεσσηνία και η Λακωνία, αλλά και η Ρόδος. Για όλες αυτές τις περιοχές που είναι στην κατηγορία 5 και 4, ήδη αποφασίστηκε μετά την έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του Δυναμιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας να τεθούν σε κατάσταση Red Code. Δηλαδή, όλες οι αρχές αυτών των περιοχών θα βρίσκονται στην ύψιστη ετοιμότητα και επιφυλακή. Μιλάμε πάντα για την πυροσβεστική, την αστυνομία, το λιμενικό, το ΕΚΑΒ, τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες. Όλοι λοιπόν θα βρίσκονται επιποδός, ακριβώς λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που έχουμε αύριο. Θα είναι πολύ δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες. Περιμένουμε δυνατούς ανέμους αύριο της τάξης έως και 6 μποφορδυτικούς βόρειο-δυτικούς που θα προκαλούν μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς. Μάλιστα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές τις συνθήκες από τον ίδιο τον Υπουργό, κύριο Ευάγγελο Τουρνά, ενώ έγινε έκκληση και προς τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις θερμές εργασίες στο ύπαιθρο και βεβαίως να μην γίνεται χρήση εργαλείων που μπορεί να προκαλέσει σπινθυρισμό. Αύριο το πρωί, πλέον λόγω της δύσης του ηλίου, έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στα δάση, αλλά από το πρωί θα ισχύει γενική απαγόρευση σε όλες αυτές τις περιοχές που υπάρχει ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και κατάσταση Συναγερμού, για όλα τα δάση, τον Εθνικό Δρυμό της Πάνθας, τον Ημιτό, όπου βρισκόμαστε, δεν θα μπορεί να περάσει κανείς, όπως επίσης και τα υπόλοιπα περαστικά δάση, τα πάρκα της Αττικής αλλά και άλλων περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση Συναγερμού. Σε ό,τι αφορά την Αττική ενδεικτικά, μιλάμε για το Αττικό Άλσος, το πεδίο του Άρεος, το πάρκο Φινόπουλου, το πάρκο Τρίτσι, ακόμα και το πάρκο Σχοινιά. Σε όλες αυτές τις περιοχές δεν θα μπορεί να περάσει κανείς που δεν έχει δικαιοδοσία, δεν έχει λόγο να βρίσκεται εκεί για την προστασία των δασών αύριο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη συνθήκη και όλες οι δυνάμεις θα βρίσκονται υποδός.
0: Έτσι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Συνθήκες ανάλογες με αυτές που επικράτησαν στο Μάτι αναμένεται να επικρατήσουν αύριο, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο. Η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, θα μας τα πει αναλυτικά, με δεδομένο, Νικολέτα, ότι υπάρχει ανησυχία και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Και βεβαίως το ερώτημα είναι πότε τελικά θα δροσίσει.
3: Όλα θα τα απαντήσουμε. Βούλα, τα καιρικά μέτωπα είναι πολλαπλά. Ξεκινώ λοιπόν με τις θερμοκρασίες σήμερα, τα ρεκόρ ημέρας που καταγράφησαν κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου. Ξεπεράσαμε τοπικά και τους 41 βαθμούς σε περιοχές κυρίως στην Ηλία, αλλά και στη Λακωνία είχαμε πολύ υψηλές τιμές. Και μάλιστα να πω ότι η αισθητή θερμοκρασία, έστω και για λίγο, έφτασε τοπικά σε αυτό το κομμάτι της χώρας και τους 47 βαθμούς Κελσίου. Λίγο καλύτερα τα πράγματα σε Μεγαλούπολη και Κόνεσα, ξεπεράσαμε τους 40 βαθμούς, με χαμηλή όμως σχετική υγρασία εκεί. Οπότε παίρναν και μία ανάσα. Τώρα, τα επικίνδυνα έρχονται αύριο. Ναι. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι η μέρα που για πρώτη φορά φέτος θα ηχήσει κόκκινο συναγερμός, θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, να ξαναδούμε τις περιοχές. Αυτό έχει σημασία και είμαστε εδώ για να τις πούμε. Ναι. Προσοχή λοιπόν αύριο σε Φθιώτιδα, Βιωτία, στην Αττική που είναι ευάλωτη, που είναι ευαίσθητη, που είναι δύσκολη περιοχή, σε Αργολίδα και Κορινθία. Βεβαίως το βλέπουμε και στον χάρτη μας και η υπόλοιπη χώρα σε δύσκολες συνθήκες θα είναι. Θα έχουμε και εκεί κίτρινο ή πορτοκαλί συναγερμό. Η ουσία είναι, Βούλα, θα έλεγα εγώ, αύριο να μην ξεκινήσει πραγματικά καμία πυρκαγιά, διότι θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί με τις δυσμενείς συνθήκες που θα έχουμε. Και όταν λέμε δυσμενείς συνθήκες, ο καθοριστικός παράγοντας είναι ο Λίβας, είναι αυτός ο καταβάτης άνεμος, ο δυτικός, ο οποίος δυστυχώς είναι ακραία θερμός και ξηρός σε περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά της χώρας. Γι' αυτό και έχουμε και τέτοια επικινδυνότητα στις πυρκαγιές, γι' αυτό και έχουμε και το έκτακτο της ΕΜΗ για τους 43 βαθμούς που θα πιάσουν τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά. Βλέπεις ότι αυτός ο άνεμος, όταν κατεβαίνει τον υπηρετικό κορμό της χώρας και τα βουνά, γίνεται ακαριέα θερμός και ξηρός και επίσης γίνεται και πολύ γρήγορος, επιταχύνεται, καναλίζεται εκεί και στον Κορινθιακό και σε περιοχές της τοπογραφίας. Με δεδομένο αυτό, οι συνθήκες θα είναι πολύ δυσμενείς και επικίνδυνες. Ας περάσουμε την αυριανή μέρα και μετά όλα θα είναι καλύτερα.
0: Για να πάμε λοιπόν στην Πέμπτη, εκεί που τα πράγματα θα είναι καλύτερα, σε σχέση τουλάχιστον με τη θερμοκρασία που θα πέσει, αναμένονται και μπουρίνια στη συνέχεια.
3: Αναμένονται και μπουρίνια και μάλιστα κοιτούσα τώρα την εικόνα του δορυφόρου το ραντάρ και έχουμε και αυτή την ώρα κάποιες καταιγίδες, όπως και χθες το βράδυ είχαμε σε Μακεδονία και Θράκη. Τα μπουρίνια θα επιμείνουν λοιπόν και απόψε και αύριο το βράδυ σε Μακεδονία και Θράκη, την Παρασκευή όμως θα γενικευτούν σε όλες τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας. Επικίνδυνη μέρα η Παρασκευή, κυρίως θα έχουμε φαινόμενα σε Θεσσαλία, εκεί στο Βόρειο Αιγαίο και στη Μακεδονία. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Ας περάσει ο
0: καύσωνας
3: με τους ανέμους. Και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα Γιακοπούλου, για την ενημέρωση. Νερό και κλιματιστικό, κυρίες και κύριοι, τα όπλα κατά τη ζέστη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θερμικές κάμερες έγραψαν 60 βαθμούς στην άσφαλτο και πάνω από 70 βαθμούς στις οροφές αυτοκινήτων και τις ταράτσες. Επιστήμονες και υγειονομικοί φορείς τονίζουν τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης και την αποφυγή της απευθείας έκθεσης στον ήλιο.
4: Όσοι πρέπει να πάνε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και οι τουρίστες, ήταν σήμερα πλήρως εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για να προστατευτούν κατά το δυνατόν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Ίσκιο, air condition, νεράκια, πολλή ενυδάτωση.
6: Δεν είδα καν τον υδράργυρο, σίγουρα θα είναι 38-39. Είναι καύσωνας, χωρίς νερό δεν πας πουθενά.
7: 38 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού, λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και είναι αρκετοί εκείνοι που μπαίνουν στα καταστήματα αναζητώντας μία ανάσα δροσιάς, καθώς η ατμόσφαιρα στον ήλιο ειδικά είναι αποπνικτική.
4: Σε ισχύ τέθηκαν τα μέτρα προστασίας του Υπουργείου Εργασίας για χιλιάδες εργαζομένους που εκτελούν χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες.
8: Είναι 12 το μεσημέρι και το εργοτάξιο, όπως μπορείτε να δείτε, σταματά. Οι εργασίες διακόπτονται λόγω του καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα τις επόμενες ώρες. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να επιστρέψουν μετά τις 4, όπως προβλέπει και η κύκλωση του Υπουργείου Εργασίας, καθώς τότε οι συνθήκες εργασίας θα είναι πιο ασφαλείς.
9: Η ζέστη είναι λίγο αφόρητη, είναι άπνοια, επικρατεί και λίγο λόγω της υγρασίας, το επιβαρύνει πολύ περισσότερο. Εντάξει, με τους ανεμιστήρες όπως βλέπετε και με τα νεράκια που πετάνε, κάπως δίνει και πιο δροσιστική ημέρα.
4: Ωστόσο, δεν μπορούν όλοι να σταματήσουν. Ψύστες, διανομής και άλλοι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους συνεχίζουν να εργάζονται μέσα στον καύσωνα.
8: Τι θερμοκρασία έχει εδώ?
10: 42 παραπάνω. Είναι τόσο ζέστη.
11: Δροσίζομαι, τι να κάνω. Λίγο σε. Ναι.
1: και διάθεση καλή να υπάρχει.
4: Οι παραλίες γέμισαν.
11: Έχουμε φέρει και τα παιχνίδια μας, είμαστε προετοιμασμένοι.
12: Για τον Κάρσονα,
11: ναι.
12: Για το καλοκαίρι, για τις διακοπές.
13: Έχει πάρα πολύ κόσμο γενικά, όλες οι μέρες έχει, αλλά σήμερα γίνεται... Έχει πιο πολύ ακόμη.
14: Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη γράφει 36 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι οι κάτοικοι της πόλης οι οποίοι κινούνται στο παραλιακό μέτωπο.
15: Τέτοιες ώρες απλά σπίτι με air condition.
16: Είμαστε από δράμα, έχει πιο πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
4: Οι Λαρισαίοι, συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν πτωούνται εύκολα.
17: Ξέρουμε από ζέστα. Από ζέστα λέμε. Εντάξει, πότε...
18: Η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη στο κέντρο της Λάρισας, καθώς οι περισσότεροι έσπευσαν για αγορές και άλλες επιχρεώσεις νωρίς το πρωί, προκειμένου να αποφύγουν τη λάβα του μεσημεριού.
19: Μία από τις λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε είναι ένα δροσερό παγωτάκι.
20: Έχει δέσει πάρα πολύ, ο κόσμος δεν περπατάει κανένας μέσα στο σπίτι.
4: Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή η έντονη άσκηση μπορεί να προκαλέσουν θερμική εξάντληση.
21: Πρέπει να πας σε ένα δροσερό μέρος, να προσπαθήσεις να απαλλαχθείς από κάποια ρούχα που ίσως φοράς, να πιεις υγρά.
4: Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης είναι η έντονη εφίδρωση, οι μυϊκές κράμπες, ζάλι, ναυτία και ταχυπαλμία.
0: Στις παραλίες από το πρωί, οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου αναζητούν μία όαση δροσιά εν μέσω καύσωνα. Στην πλάση του Αλίμου βρίσκουμε τη Χαρά Γιαννοπούλου, βλέπουμε και τη Μάνια Αγκουσιάρη στη Λάρισα, όπως και την Αθανασία Σταμοπούλου στην πλάση της Πάτρας. Λοιπόν, αρχίζοντας από εσένα, Χαρά, παραμένει αρκετός κόσμος εκεί μέχρι και αυτή την ώρα.
7: Ακριβώς, Βούλα, από το πρωί μέχρι και το βράδυ στις παραλίες της Αττικής είναι ένα καταφύγιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η σημερινή μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, με υψηλές θερμοκρασίες και αφόρητη ζέστη, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Βρισκόμαστε σχεδόν μια μισή ώρα στη συγκεκριμένη παραλία και νιώσαμε τη διαφορά το πρώτο δευτερόλεπτο που βγήκαμε από το αυτοκίνητο. Ένα πολύ δροσερό αεράκι, το οποίο τώρα έχει υποχωρήσει, αλλά παραμένει η αίσθηση της θάλασσας, η άβρα της θάλασσας και η δροσιά από το ελαφρύτερο αυτή την ώρα αεράκι. Ο κόσμος γι' αυτό το λόγο και παραμένει. Βλέπετε, είναι περίπου 10 άτομα μέσα στη θάλασσα, στο σημείο που μπορούμε να διακρίνουμε εδώ, αλλά και στην πρώτη σειρά στις ξαπλώστρες υπάρχει ακόμα κόσμος, όχι μόνο μικρά παιδιά που απολαμβάνουν το παιχνίδι, αλλά και μεγάλοι που μένουν εδώ, συνεχίζουν την παραμονή τους. Άλλωστε, μας είπαν κάποιοι ότι πέρασαν μια δύσκολη μέρα, βρέθηκαν τώρα εδώ, δεν έχουν σκοπό να φύγουν και πολύ νωρίς. Και άλλοι που δεν κατάλαβαν τη ζέστη, γιατί βρίσκονταν στα γραφεία τους, δούλευαν από το πρωί μέχρι και το απόγευμα και ήρθαν εδώ κατευθείαν οι τυχεροί που μένουν και πολύ κοντά στις παραλίες. Και άλλωστε, είπαν κάποιοι ότι ήταν μια μέρα, βρέθηκαν τώρα, δεν έχουν σκοπό να φύγουν και πολύ νωρίς. Και άλλοι δεν κατάλαβαν τη ζέστη, βρίσκονταν στα γραφεία. Δούλευαν από το πρωί μέχρι και το απόγευμα και ήρθαν εδώ κατευθείαν οι τυχεροί που μένουν πολύ κοντά στις παραλίες. Ένα

0: για περιορισμένες μετακινήσεις, ακόμα λιγότερες από την, από την κίνηση που είδαμε και σήμερα στο κέντρο της πόλης, καθώς είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι υπήρχαν αρκετοί, αλλά περισσότερο τουρίστες.
1: Έτσι ακριβώς, και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε περιθώριο, κάθε ευκαιρία δροσιάς εκεί στο κύμα. Λοιπόν, η Θεσσαλία τώρα βιώνει έντονη θερμική καταπώνηση, με τον υδράργυρο να αγγίζει μέγιστη τιμή σήμερα στους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Βρίσκεσαι στην πλατεία της Λάρισας, Μάνια Γκουσιάρη. Αισθητή η δροσιά από το συντριβάνι πίσω σου. Βεβαίως όμως ο δείκτης δυσφορίας στη διάρκεια της μέρας ήταν πολύ μεγαλύτερος.
2: 4 βαθμούς μεγαλύτερος ο δείκτης δυσφορίας σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Στους 40,3 η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε στη Λάρισα λίγο πριν τις 5 το απόγευμα. Υπογραμμίζουμε όμως και εμείς, όπως και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης με σημερινή ανακοίνωση, ότι αυτές οι μετρήσεις αφορούν θερμοκρασίες υπό σκιά. Αν κανείς βρίσκεται κάτω από τον καυτό ήλιο, οι θερμοκρασίες αυτές μπορεί να είναι 10 μέχρι και 15 βαθμούς υψηλότερες. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Φαίνεται ότι οι Λαρισαίοι επέδειξαν καλά αντανακλαστικά, αν και λέμε ότι είμαστε συνηθισμένοι. Λίγοι ήταν αυτοί που κυκλοφόρησαν ή σχεδόν καθόλου τις δύσκολες ώρες. Γι' αυτό και δεν είχαμε, σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, περιστατικά λιποθυμικά που να συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες ή φαινόμενα θερμοπληξίας. Θα πρέπει να πούμε ότι η αυριανή μέρα αναμένεται ακόμη δυσκολότερη, με την πρόβλεψη για μέγιστη θερμοκρασία αύριο στην περιοχή της Λάρισας να φτάνει και τους 43 βαθμούς. Άρα ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και υπομονή μέχρι να περάσει έτσι, αυτό το 24ωρο. Αυτή την ώρα που μιλάμε η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς. Πάντα 4 βαθμοί διαφορά είναι παραπάνω η αίσθηση, ο δείκτης δυσφορίας.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Για ευπαθείς ομάδες και για όσους δεν έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους. Ενώ να σας πω ότι στο Πορτοκαλί από σήμερα είναι ο νομός Αχαΐας για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η θερμοκρασία αναμένεται να κορυφωθεί και εδώ αύριο. Υπομονή, άλλη μια μέρα μένει. Έχουμε το προνόμιο να βρισκόμαστε κοντά στην θάλασσα, οπότε νομίζω ότι είμαστε από τους τυχερούς της υπόθεσης.
4: Έτσι ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τις τρεις συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Πτώση της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τη μετεωρολόγο μας, αναμένεται από την Πέμπτη. Ωστόσο, θα χρειαστεί να περάσουν μέρες για να δροσίσουν τα κτίρια και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ενσκύψει άλλος καύσωνας. Η δυσφορία εντείνεται τη νύχτα στο πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης, ενώ το φαινόμενο της αστικής θερμικής νεσίδας προκαλεί ρογμές, παραμορφώσεις και αυξημένη εσωτερική ζέστη στα κτίρια.
5: Το πεδίο του Άρεως, όπως το βλέπουμε με γυμνό μάτι, και το πεδίο του Άρεως, όπως αποτυπώνεται στη θερμική κάμερα. Το κόκκινο και το κίτρινο χρώμα υποδεικνύουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι επιφανειακές θερμοκρασίες που καταγράφονται στις 11 το πρωί φτάνουν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχη εικόνα και σε όλη τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και την Πατησίων.
6: Θα αφήσουμε αυτό το θερμόμετρο χώρου δίπλα στο συντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος και θα διαπιστώσουμε την κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία οφείλεται τόσο στην παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, όσο και στην θερμοκρασία που αναπτύσσουν συγκεκριμένα υλικά την οποία και αντανακλούν, όπως το

0: τσιμέντο, το μέταλλο και το μάρμαρο.
1: Τα υλικά αυτά εγκλωβίζουν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα η αίσθηση της ζέστης που βιώνουν οι πολίτες να είναι πολύ πιο έντονη από αυτή που δείχνει το θερμόμετρο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Οι πόλεις λειτουργούν σαν θερμοκήπιο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Όλη η θερμότητα που έχει απορροφηθεί μέσα στην ημέρα επανεκπέμπεται, παγιδεύεται, διότι δεν μπορεί να διαφύγει στο διάστημα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Αν πάρουμε να συγκρίνουμε δηλαδή τη θερμοκρασία την ελάχιστη στο κέντρο της Αθήνας με τη θερμοκρασία την ελάχιστη σε μια περιοχή όπως είναι η Παιανία, θα δούμε ότι πολλές φορές η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να είναι και μεγαλύτερη των 5 και 6 βαθμών Κελσίου.
1: Περισσότερο πράσινο, σκιασμένοι δημόσιοι χώροι και παρεμβάσεις στα κτίρια και στις επιφάνειες της πόλης είναι κάποιες από τις λύσεις που προτείνουν οι επιστήμονες.
3: Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχύσει τα κτίρια με καλύτερες θερμομονώσεις, να διαμορφώσει συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου, δηλαδή περισσότερο πράσινο, λιγότερη κυκλοφορία των οχημάτων, να μειώσει δηλαδή την πράσινη ροφή, μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από το κτίριο κατά 1,5 με 2 βαθμούς Κελσίου και μειώνει την ταράτσα, το υλικό δηλαδή της ταράτσας, κατά 10 με 15 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο ανθρώπινος οργανισμός αδυνατεί να ανακουφιστεί από τη θερμή επιβάρυνση όλης της ημέρας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερο ευάλωτοι είναι τα άτομα κάτω των 5 και άνω των 70 ετών. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο θερμικός κίνδυνος είναι 20 φορές μεγαλύτερος στα άτομα άνω των 80 ετών. Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις στις ώρες αιχμής, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να αναζητούν σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους όταν η ζέστη γίνεται έντονη.
4: Με διώψεις στο πρόσωπο του καιρού, αν και ο υδράργυρος πήρε για τα καλά την ανιούσα, οι ισχυρές καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που έπληξε τη Βόρεια Ελλάδα. Η πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένους δρόμους.
5: Δύο ακραία καιρικά σκηνικά χώρισαν την Ελλάδα στη μέση. Την ώρα που η μισή χώρα ψήνεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τα μπουρίνια και οι βροχοπτώσεις προκαλούν καταστροφές σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
6: Ήταν τρομακτικό.
7: Φυσικά. Δηλαδή σε δευτερόλεπτα ούτε τα παράθυρα του σπιτιού δεν προλαβαίνεις να κλείσεις.
8: Μέσα στο σπίτι ήμουν και δεν τόλμησα να βγω έξω.
5: Στην πόλη της Δράμας χθες το βράδυ ισχυροί άνεμοι που συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση πολλών δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης.
9: Κατάσταση περί της 9.30 ώρα ξεκίνησε με ένα αεράκι, μαύρισε ο ουρανός και απότομα έγινε χαλασμός κυρίου θα έλεγα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε και στην πόλη και σε πολλές κοινότητες.
10: Σε 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων προχώρησε η πυροσβεστική μετά το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες το βράδυ τη Δράμα. Από τα Χαράματα, οι υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας προχωρούν στην απομάκρυνση των κορμών αλλά και τον έλεγχο των υπόλοιπων δέντρων στην περιοχή.
9: Κατάσταση για να ολοκληρώσουμε και τους ελέγχους θέλουμε τουλάχιστον πιστεύω το λιγότερο άλλα 2-24 ώρα. Θα κάνουμε ελέγχους σε όλα τους κήπους, τα πάρκα της πόλης μας τα οποία είναι πάρα πολλά.
11: Πρώτη φορά το είδα. Εγώ στο Ξάντο μένω 30 χρόνια και εκεί έσπασε το πατάρι του πάρκου, του κήπου, αλλά όχι σαν αυτό που έχει φύγει εδώ στη Δράμα.
10: Τρομάξατε χθες?
12: Εγώ δεν τρόμαξα, γιατί ήμουν στο σπίτι μέσα. Τώρα, άμα ήμουν έξω, φυσικά θα τρόμαξα.
5: Η κακοκαιρία έπληξε επίσης περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, των Σερών και της Κομωτινής.
4: Αλλάζουμε θέμα. Με 23 δισεκατομμύρια θα χρηματοδοτηθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, το οποίο θα καλύψει την περίοδο έως το 2030 και ουσιαστικά θα αποτελέσει τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης που ολοκληρώνεται φέτος. Επενδύσεις και μέτρα στήριξης την επόμενη τετραετία θα ενσωματωθούν στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική έως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία, ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
13: Προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. και υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
5: Από τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν την περίοδο 2026-2030. 5,8 δισεκατομμύρια την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της περίοδου 2021-2025. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει περισσότερους πόρους στις επενδύσεις αντί για επιδόματα και κοινωνικές παροχές, καθώς αυτές δημιουργούν σταθερή ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα, όπως ανέφερε.
13: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
5: Το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με την Εθνική Στρατηγική για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από 20 τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, 13 περιφερειακά και 4 ειδικά προγράμματα.
6: Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, συνέργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων.
14: Η σταθερή αύξηση των πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι κρίσιμη και απαντά στο ερώτημα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης Τι, σε συνδυασμό και με τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί δείχνει, και το δείχνει και η πρόβλεψη αυτό για την ανάπτυξη του χρόνου, ποια είναι πραγματικά η δυναμική της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.
5: Οι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως σε περιφέρειες και δήμους, εστιάζοντας στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.
4: Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης ολοκληρώνει τον υπολογισμό του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση των επόμενων μέτρων στήριξης. Αυτός δεν αφορά μόνο το 2027, αλλά ολόκληρη την επόμενη τετραετία, όπως θα δούμε αμέσως τώρα με τη Γογό Κατσέλη.
15: Η φετινή ΔΕΘ Βούλα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η τελευταία πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το 2027, η κυβέρνηση θα δώσει και το στίγμα για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει την επόμενη τετραετία. Στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, έχουν ήδη αρχίσει να κλειδώνουν οι υπολογισμοί για τον δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή για τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν σε φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης μέχρι το 2030, και υπολογίζονται, Βούλα, ότι είναι περίπου στα 4,5 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιες είναι τώρα οι πηγές χρηματοδότησης, η πρώτη δεξαμενή, Βούλα, αφορά στα νέα μέτρα της ΔΕΘ για το 2027 ύψους 1 με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε φοροελαφρύνσεις για μικρομεσαίους, για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγαλύτερες αυξήσεις στις συντάξεις κοντά στο 3%, αλλά και σε παρεμβάσεις για το στεγαστικό. Μάλιστα. Η δεύτερη δεξαμενή Βούλα είναι ακόμα 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αφορά στην εφαρμογή ήδη ψηφισμένων μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2027. Ναι. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να δουν μεγαλύτερες συντάξεις όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά και η νέα φορολογική κλίμακα για περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Να πάμε τώρα στην τρίτη πηγή χρηματοδότησης που προέρχεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια. Μέσω αυτής προβλέπονται παρεμβάσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ την περίοδο 2027 και 2029, με το ποσό αυτό να κατανέμεται σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια. Και η τέταρτη και τελευταία δεξαμενή, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, είναι πρόσθετα μέτρα στήριξης που μπορούν να εφαρμοστούν από το 2028 έως το 2030 στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές πηγές χρηματοδότησης, Βούλα, και χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται εξτρά έσοδα, επιπλέον έσοδα που μπορούν να ενισχυθούν από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
4: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, Γογό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Κομωτινή, όταν ένα φορτηγάκι που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με όχημα που προπορευόταν. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο Έλληνας διακινητής.
16: Τα ασθενοφόρα φτάνουν το ένα μετά το άλλο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ένα φορτηγάκι με παράτυπους μετανάστες έχει συγκρουστεί με προπορευόμενο όχημα στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Κομωτινή, προκαλώντας καραμπόλα. Ο γερανός απομακρύνει ένα γιοταχή που έχει γίνει σπαράλια. 13 άτομα έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και ο Έλληνας διακινητής.
17: 7 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο Κομωτινής. 6 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Η υγεία τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία σύμφωνα με τους γιατρούς.
16: Άφαντος είναι ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος, ο οποίος μετά το τροχαίο εξαφανίστηκε και αναζητείται από την αστυνομία. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία.
4: Μένουμε στο θέμα. Πάμε αμέσως στη Βασιλική Μαχαίρα που θα μας δώσει τα νεότερα από την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που απεγκλωβίστηκαν από το ΒΑΝ και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης.
17: Βούλα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε έξω από το Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο Κομωτινής.
4: Ναι.
17: 7 είναι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Σεισμανόβλιο Νοσοκομείο της Κομωτινής. Είναι 6 άνδρες και 1 γυναίκα. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία η υγεία τους. Είναι θελαστικά κυρίως τα τραύματα και είναι 6 άνδρες και 1 γυναίκα ηλικίας 25 έως 30 ετών. Είναι όμως και άλλοι 6 που έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και ο Έλληνας διακινητής εκεί και η κατάσταση αυτών των τραυματιών δεν εμπνέει καμία ανησυχία η υγεία τους. Ευτυχώς λοιπόν αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτού του ατυχήματος. Δεν είχαμε νεκρούς, είχαμε την άμεση κινητοποίηση όλων των αρχών. Είχε κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την Κομωτινή, προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθεί το βανάκι και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Καθαρισμού. Και βεβαίως έχει δοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία, το τμήμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή. Είχε διακοπεί και η κυκλοφορία διεξαγόταν από την παλιά Εθνική Οδό, περνώντας μέσα από τις Άπες. Βούλα.
4: Βασιλική Μαχαίρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στην ανάφλεξη που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας κέντρα διοίκησης. Η Τεχεράνη απάντησε με πυράβλους και ντρόουν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, προκαλώντας αμερικανικές απώλειες. Με βαρύ τίμημα προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η κλιμάκωση σημαίνει συναγερμό για τη διεθνή ναυσιπλοεία, καθώς δεξαμενόπλια δέχονται επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ.
10: Δέκατος συνεχόμενος γύρος αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης της Τεχεράνης και ναυτικές υποδομές, με την ιρανική τηλεόραση να αναφέρει εκρήξεις στις πόλεις του Νότου.
18: An intense wave of US strikes hitting a wide range of targets across Iran. Iranian media say explosions were heard in Tabriz in the country's northwest. In the south, strikes hit the Bandar Abbas, Sirik, Kashm Island and cities all close to the Strait of Hormuz.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών τα προηγούμενα 24 ώρα, ενώ προανήγγειλε και νέα σκληρά πλήγματα με ειδική αναφορά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνς.
19: Nobody knows except the Iranians the damage that we've done to them. We have done damage that will take them 20-25 years to recover from. So if we left tomorrow, we had a big success, but we're not leaving tomorrow.
10: Το Αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσίευσε τις φωτογραφίες δύο νεκρών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία. Επιπλέον ανακοινώθηκε ο τραυματισμός σχεδόν 100 Αμερικανών στρατιωτών από τις 7 Ιουλίου, στην πλειοψηφία τους με ελαφρά τραύματα. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για καθυστερημένη ενημέρωση του Υπουργείου Αμήνης σχετικά με τραυματισμούς προσωπικού. Το Ιράν απάντησε για άλλη μια φορά στις επιθέσεις, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν με πυράβλους κρούζ υποδομές της Άμαζον στο Μπαχρέιν, χωρίς να επιβεβαιώνει η Μανάμα. Ενώ ο Ιρανικός στρατός στοχοποίησε, όπως είπε, εγκαταστάσεις όπου διέμεναν Αμερικανοί στρατιώτες στη βάση Σεϊχ Ίσα. Η οργή βράζει στο Ιράν για τα συνεχή αμερικανικά πλήγματα κοντά στα στενά του ορμού. Σε ολόκληρη τη χώρα, πολίτες ζητούν εκδίκηση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τις εχθροπραξίες δεν γλιτώνουν ούτε τα δεξαμενόπλια που παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ.
20: Ένα ακόμα δεξαμενόπλοιο δέχεται επίθεση ανοιχτά του Ομάν με το πλήρωμα να εγκαταλείπει το πλοίο. Μετά την ανακοίνωση των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στο νότιο διάδρομο προς την Ερυθρά Θάλασσα, δύο δεξαμενόπλοια με σαουδαραβικό πετρέλαιο έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, κατευθυνόμενα προς την διόρυγα του Σουέζ. Οι ενεργειακές εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας απειλούνται άμεσα και το Ριάντ ανακοινώνει πως θα λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία της διεθνούς ναυτιπλοείας στην περιοχή.
4: Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Ακρόπολη όταν 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών έξω από τα εκδοτήρια. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκε μεταξύ άλλων δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη, ενώ αποκαλύφθηκε πως είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν και είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.
16: Τα εκδοτήρια για την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο έχουν μόλις ανοίξει όταν ένας άνδρας που κρατά μαχαίρι κινείται απειλητικά εναντίον ενός ζεύγους Ελληνοαμερικανών.
21: We just heard people screaming and a crowd running away. Everything going on in the world, you know, and seeing the mass of people running and screaming, we were like, what is going on?
22: We didn't know what was going on. We thought that it was maybe a shooting or something like that.
16: Η γυναίκα δέχεται μαχαιριά στον μυρό και ο άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να την προστατεύσει στον καρπό, στο σημείο επικρατεί πανικός.
23: I saw a woman, she was lying down and she had been stabbed. She was still conscious and she could talk.
22: Someone starts talking, call the police, and then every people start running away. The line it was like it got broken.
16: Ο δράστης 60 ετών άστεγος ακινητοποιείται και συλλαμβάνεται από περιπολούντες αστυνομικούς, ενώ οι δύο τουρίστες δέχονται τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.
24: Αμέσως επιλήφθη περιστατικό η αστυνομία, ενημερώσαμε, καλέσαμε διασώστες, τον Ερυθρό Σταυρό που έχουμε και φυσικά το ΕΚΑΜ.
25: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριού, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές από την αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων.
16: Το ίδιο άτομο φαίνεται να έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και τις εισαγγελικές αρχές, έχοντας οδηγηθεί τρεις φορές για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικές κλινικές. Το ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
4: Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας που τροποκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Οι αποκαλύψεις σοκάρουν, ενώ θύματα περιγράφουν το κλίμα φόβου για τις περιουσίες και τη ζωή τους. Οι τρεις συλληφθέντες κρατούνται και απολογούνται την Τετάρτη.
26: Στις μαρτυρίες τους, οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας κάνουν λόγο για εκδικητικές πυρκαγιές στις καλλιέργειές τους όταν δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.
20: Πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές μου και ξεράθηκαν. Είναι πονηροί. Τα κάνουν βραδινές ώρες, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αυτοί. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, καθώς πήγαν να με σκοτώσουν από το ξύλο. Αν μάθουν ότι κατέθεσα, θα με σκοτώσουν, όπως και την οικογένειά μου.
26: Η έρευνα των αρχών οδήγησε στη σύλληψη των τριών κατηγορούμενων, του κοινοτάρχη, του αδελφού του και ενός πυροσβέστη.
27: Θεωρώ ως πράξη εκδίκηση τον εμπρισμό στο χωράφι μου. Είχε προηγηθεί κόντρα με τους δράστες επειδή στις προηγούμενες εκλογές υποστήριξα και εγώ και ο γιος μου τον αντίπαλό τους στις εκλογές.
28: Μου κάψανε την αποθήκη στη Μεγάλη Σικιά. Είναι κι άλλα άτομα. Μια παρέα που τρομοκρατεί το χωριό. Πριν δύο χρόνια στον ίδιο κατηγορούμενο, του είπα κάτι και εκείνος μου απάντησε με απειλητικό ύφος. Μη μιλάς, θα σου κόψουν τις ελιές.
26: Οι τρεις κατηγορούμενοι φαίνεται να είχαν επιβάλει μέχρι και χαράτσι στο αρδευτικό δίκτυο και όποιος τολμούσε να καταγγείλει τις απειλές έβρισκε τον πελά
27: του. Τον παρακαλούσα, του έλεγα ότι ο πατέρας μου δεν θα έχει νερό να πιει, θα πεθάνει. Μόλις τον απείλησα ότι θα πάω στον δήμαρχο να τον καταγγείλω, ήρθε και έβαλε καινούργιο ρολόι και είχαμε ξανά νερό να πιούμε. Μου είπε θυμωμένος, θα με βρίσκεις μπροστά σου.
26: Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είχαν αντιληφθεί τις ύποπτες κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και μετά από την εκδήλωση πυρκαγιών.
27: Είχα δει τον ξημερώματα να κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο Βυσσινή και να περνάει σιγά σιγά από τα σπίτια να παρατηρεί και μαζί του είχα δει να κουβαλάει και μια καραμπίνα. Μου κάνει εντύπωση πάντως πως αυτοί οι τύποι τη βγάζουν καθαρή.
26: Οι τρεις συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας και αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη.
4: Μόνο υλικές ζημιές προκλήθηκαν από το ναυτικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο λιμάνι της Σούδας όταν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό Ιωσήφ κατά τη διάρκεια ελιγμών. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση.
29: Δεν το πιστεύω. Απίστευτο.
30: Η ώρα είναι 10 το πρωί στο λιμάνι της Σούδας και το Έλυρος έχει πάρει απόπλου για προγραμματισμένο ημερήσιο δρομολόγιο για το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το Έλληρος μεταφέρει 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος. Στον καράζ του πλοίου βρίσκονται ακόμη 32 επιβατικά γιοταχή, αυτοκίνητα, 74 φορτηγά οχήματα και 7 δίκυκλα. Από τη σύγκρουση, το Ιωσήφ Κάπα υπέστη τις ζημιές αριστερά της πλώρης. Από τη σύγκρουση των δύο πλοίων, εκτός από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιωσήφ Κάπα, προκλήθηκαν ζημιές και σε μία νταλίκα, σε αυτή την νταλίκα πίσω μου, που ήταν παρκαρισμένη κοντά στην πλώρη του κάργο.
1: Το είδα στα 10 μέτρα το καράβι, λέω παιδιά, έρχεται πάνω μου, λέω τελείωσε. Άκουγα κόρνες, μπου, το καπετάνιο σου χτυπούσε κόρνο δικός μας. Αλλά τρομακτικό.
0: Αμέσως μετά το ατύχημα, από τη λιμενική αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων μέχρι να λάβουν πιστοποιητικό αξιοπλοείας. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, ο νιογνώμονας πιστοποίησε την καταλληλότητα του Έλληρος και η λιμενική αρχή επέτρεψε τον απόπλου του. Πώς μεταφέρατε?
1: Οξυγόνο.
0: Οξυγόνο. Άμα χτύπαγε δηλαδή, υπήρχε πρόβλημα.
1: Λογικό, δεν είναι.
2: Αντίστοιχο.
0: Αργά το μεσημέρι δόθηκε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και στο Ιωσήφ Κάπα, ενώ οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοκαριστικό αυτό ναυτικό ατύχημα. Με αφορμή τη σύγκρουση των δύο πλοίων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ζήτησε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος να μεταβεί στα Χανιά ο Β' υπαρχηγός του λιμενικού και αρμόδιος για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοείας υπαρχηγός, αντινάβαρχος Ευστράτιος Δρακούλης.
27: Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Ούδας έδωσε εντολή στον αρχηγό του λιμενικού σώματος για την διενέργεια ΕΔΕ. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή.
0: Την ίδια ώρα από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
4: Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πρόταση εστιάζει στην πράσινη και δίκαιη μετάβαση με 5 εθνικούς στόχους και ασκεί δρυμία κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Πειρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και για τους χειρισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το έργο της ενεργειακής καλωδίωσης Ελλάδος-Κύπρου.
3: Την πρότασή του για ένα πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό ενεργειακό σχέδιο με ορίζοντα το 2035 παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως απάντηση στα υψηλά κόστη στο ρεύμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, μιλώντας για αστοχίες που όπως επισήμανε πληρώνουν οι πολίτες.
7: Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά? Ή το κράτος με την κυβέρνηση θα είναι τροχονόμος μιας ασύρωτης αγοράς που πάντα κάποιοι κερδίζουν οι πολύ λίγοι? Και στην ενέργεια οι πάρα πολλοί και πάρα πολλοί πλούσιοι εις βάρος της κοινωνίας.
3: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες, με τη Χαριλάου Τρικούπη να μιλά για την σύναψη ενός ενεργειακού συμβολαίου με την κοινωνία, που θα μπορούσε να επιφέρει μείωση έως και 20% στα τιμολόγια ρεύματος. Η πρόταση αφορά τον εξυγχρονισμό του δικτύου με υποδομές αποθήκευσης και χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση 500.000 κατοικιών, ενεργειακά ουδέτερο δημοσίο τομέα, τοπικό ενεργειακό μέρισμα στην αυτοδιοίκηση και ταμείο γενεών από τους υδρογονάνθρακες.
7: Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως αλλά και στα αστικά κέντρα να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
8: Ένα νέο κοινωνικό ενεργειακό συμβόλαιο και στον τομέα των νοικοκυριών και στον τομέα των επιχειρήσεων.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της.
4: Τα κόμματα εντείνουν τη δραστηριότητά τους, παρότι βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Ακρίβεια, οικονομία και ο ΠΚΠ εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
16: Συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή την οικονομία και ορίζοντα τη δέθαλα και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Πρέπει να πούμε και πώς φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει μια οικονομία που χωρίς να αυξάνει το κράτος τους φόρους, μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, μπορεί και χρηματοδοτεί μέτρα.
16: Η κυβέρνηση επιστρέφει τα πείρα που δέχθηκε από την αντιπολίτευση για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, ρίχνοντας καρφιά και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
11: Στους ανθρώπους αυτούς έχει καταπατηθεί πλήρως το τεκμήριο αθωότητας. Όταν κάνεις 2 μέτρα και 2 σταθμά, ναι, και λες
2: θα ασκήσω διώξεις ή θα κάνω άρση ασυλίας
5: ότι...
2: μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
5: Τίνετε εσείς την απάντηση.
2: Σημαίνει ότι λαμβάνεις μέρος στον κομματικό ανταγωνισμό.
6: Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει συνηθίστε τη διαφθορά. Που μας λέει δεν πειράζει να μην κλέβουν, αλλά να μην κλέβουν πολύ. Εσείς όμως έχετε αλαλία για τον κύριο Μέλλα και αφωνία. Τέσσερις βουλευτές παραπέμπονται. Θέλετε χειροκρότημα γι' αυτό.
16: Μέσω TikTok η καυστική απάντηση Κουτσούμπα στην αναφορά του πρωθυπουργού για την τεχνητή νοημοσύνη.
12: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα.
16: Την πρώτη συνάντησή της ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είχε Ρένα Δούρου με τον πρόεδρο της Βουλής.
13: Για την αριστερά που εκπροσωπώ, είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών. Διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολυστήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.
16: Διατάξεις για τη διαφάνεια αλλά και ρυθμίσεις με βαριά πρόστιμα για τους αγρότες που κάνουν ψευδείς δηλώσεις παρουσία σε ο αρμόδιος υφυπουργός στη Βουλή.
14: Το πρόστιμο κυμαίνεται από 20.000 έως 50.000 ευρώ και μπορεί να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός.
15: Σε λίγο θα μας λένε ότι άδικα πληρώνει πρόστιμο η χώρα για τα δισεκατομμύρια που έφαγαν οι γαλάζιες ακρίδες.
17: Επιτέλους, η κυβέρνηση να καταλάβει ότι χωρίς πρωτογενή τομέα, όλες οι άλλες τέχνες και εργασίες θα σβήσουν.
18: Εμείς θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει σκάνδαλο και γι' αυτό φέρνετε αυτές τις ρυθμίσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Πρώτη με 26,8% και προβάδισμα 11 μονάδων βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic, με τη δεύτερη θέση να καταλαμβάνεται από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,1% ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%, το ΜΕΡΑ 25 3,1%, η Φωνή Λογικής 3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%. Η Επιλογή Άλλο Κόμμα συγκεντρώνει 5% και οι Αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%.
4: Με την καταβολή των συντάξεων.
19: Largo Glass, 1765 κλίγορο Largo Road, στο κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήρωση. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήρωση.
16: Πόσο που θα λαμβάνει θα διπλασιαστεί στα 1050 ευρώ.
29: Αυτό είναι πολύ καλό. Να. Πάρα πολύ καλό. Άμα παίρνει δύο συντάξεις, έχει τη δικιά της και παίρνει και άλλη μια δοσίσκο, δεν είναι καλό αυτό.
31: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες διορθωτικές κινήσεις.
16: Οριστικά κλείνει και η εκκρεμότητα για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες περικοπές δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Με τις νέες διατάξεις, οι μειώσεις καταργούνται οριστικά, ενώ το δημόσιο δεν θα αναζητήσει αναδρομικά ποσά. Με την νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζεται το εισόδημα 122.000 συνταξιούχων που λαμβάνουν τόσο δική του σύνταξη όσο και σύνταξη χειρίας. Οι δύο εθνικές συντάξεις θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται κανονικά, χωρίς περικοπές, ενώ δεν θα ζητηθούν αναδρομικά.
32: Θα συνεχίσει λοιπόν να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις, γιατί έπρεπε να περικοπεί σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου και σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, έπρεπε να κοπεί μία εθνική σύνταξη. Δεν θα κοπεί.
16: Αυξήσεις προβλέπονται και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και λαμβάνουν συντάξεις χειρίας και από τους δύο. Με τη νέα ρύθμιση θα λαμβάνουν ολόκληρη την εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε κάθε γονέα και όχι το μισό ποσό όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
4: Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η παράδοση του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου στο Σχοινιά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με στόχο την ανακαίνιση της εγκατάστασης. Παρόντες ο Κυριάκος Πιερακάκης και ο Γιάννης Βρούτσης. Σύνδεση με τον Νίκο Γκομόλη που συντόνισε την εκδήλωση για να μας δώσεις, Νίκο, τις λεπτομέρειες.
1: Καλησπέρα, Βούλια, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ όμορφη τελετή εδώ της αλλαγής σελίδας του Ολυμπιακού Κοπελιατοδρομίου. Τόσο ο κύριος Πιερακάκης όσο και ο κύριος Μπρούτσης τόνισαν τη σημασία της κίνησης αυτή να πάει το Ολυμπιακό Κοπελιατοδρόμιο πλέον στα χέρια του Υπουργείου Αθλητισμού. Παρόντες εδώ βέβαια και οι Ολυμπιονίκες της Κοπηλασίας αλλά και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Κανόε Καγιάκ, ο Στέφανος Δούσκος αλλά και η Ζωή Φίτσιου από τη σειρά τους ευχαρίστησαν την πολιτεία για αυτή την αλλαγή, για αυτή την αλλαγή σελίδας και την ανανέωση του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου, το οποίο μπορεί πλέον να παραμείνει να ανενωμένο και να βοηθήσει πάρα πολύ τους κοπηλάτες και τις κοπηλάτριες στα επόμενα βήματά τους και στην προετοιμασία τους για τους μεγάλους αγώνες, για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πλήθος κόσμου ήταν εδώ, παρακολούθησαν την εκδήλωση και βέβαια να πούμε ότι πλέον από την η επόμενη μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες ανακαίνησης του κοπηλατοδρομίου τόσο με τον υδάτινο στίβο όσο και με τις κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στο νησί του κοπηλατοδρομίου.
4: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Βρούτση.
5: Ο χαρακτήρας και ο προορισμός αυτού του χώρου είναι εκ των πραγμάτων σαφής. Εδώ προπονούνται αθλητές και εθνικές ομάδες που τιμούν το εθνόσημο. Εδώ φιλοξενούνται αγώνες. Εδώ συναντώνται καθημερινά ο πρωταθλητισμός, ο αθλητισμός και ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του χώρου είναι επομένως να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να κάνει ακόμη καλύτερα αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Να υπηρετεί τον αθλητισμό.
10: Το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, μια εμβληματική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, επιστρέφει από τη μοναξιά του στο ελληνικό δημόσιο. Παραλαμβάνουμε ένα χώρο που συνδέει την Ολυμπιακή μνήμη της χώρας μας, τις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού μαζί με την προσπάθεια των αθλητών μας και αθλητριών μας που τίμησαν και θα συνεχίσουν να τιμούν την Ελλάδα.
4: Αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και μείωσης των ατυχημάτων. Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση έχουν ως βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Ενώ παράλληλα δημιουργείται Μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.
20: Ο αναβάτης του πατινιού σηκώνει τον πίσω τροχό και ο αστυνομικός τροχέας Αττικής γυρίζει τέρμα τον γκάζι. Σκοπός του είναι να δει ποιο είναι το μάξιμουμ της ταχύτητας που μπορεί να αναπτύξει. Αν το κοντέρ του πατινιού γράψει πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, τότε βεβαιώνεται παράβαση.
21: Όταν η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα, το πρόστιμο 30 ευρώ. Όταν είναι από 36 και πάνω, είναι 150 ευρώ.
22: Οι αστυνομικοί της τροχιάς έχουν σταματήσει δύο ηλεκτροκίνητα πατίνια. Ο λόγος, το όριο ταχύτητας. Ενώ θα έπρεπε να κινούνται μάξιμουμ με 25 χιλιόμετρα την ώρα, το ένα κινείται 36 και το άλλο με 35 χιλιόμετρα την ώρα.
20: Νέες πιο σκληρές διατάξεις προωθούνται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, με αποτέλεσμα την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτροκίνητα πατίνια.
23: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό, κανονιστικό, το οποίο θα θέτει σε διακινδύνευση ανήλικους συμπολίτες μας.
22: Με τις νέες διατάξεις απαγορεύεται η χρήση ηλεκτροκίνητων πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, γίνεται υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη προς τρίτους, ενώ όσον αφορά στην υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, από 30 ευρώ που είναι τώρα το πρόστιμο, εκτοξεύεται στα 350 ευρώ.
24: Δεν θα πετάξουμε σκουβίδι αυτό τα πατινί, γιατί αυτό πάει πολύ γρήγορα, τώρα τι θα κάνουμε, θα πετάξουμε.
20: Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες που παρατούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά τη χρήση τους. Αν και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνέπειες επιβαρύνουν περισσότερο τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών.
25: Αν δεν πιάσουμε αυτόφορο, επαυτοφόρο τον αναβάτη που αφήνει ένα πατίνι, δεν μπορούμε να κόψουμε κλίση. Οπότε πάνω από δύο πατίνια παρατημένα στο ίδιο σημείο κόβουμε κλίσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας στις εταιρείες.
22: Και πόσο αντιστοιχούν αυτές?
25: Είναι 150 ευρώ.
20: Σύμφωνα με τις αρχές, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, ιδιαίτερα μέσα στη τουριστική σεζόν που η χρήση των πατινιών αυξάνεται σημαντικά.
4: τη συναντήληψη της Ελλάδας με τη Νότια Κορέα στα περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ναυσιπλοείας και της προστασίας του θαλάσσιου εμπορίου, με επεξίδα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ανέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών από τη Σεούλ, τελευταίο σταθμό της περιοδίας του μετά την Ιαπωνία και το Βιετνάμ.
0: Εκείνο το οποίο θα πράξουμε είναι να συντονιστούμε ακόμη περισσότερο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ιδίως με τις χώρες αυτές, Ιαπωνία, Βιετνάμ και Κορέα, συζητήσαμε και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία, ιδίως με όχημα την ναυτιλιακή της κοινότητα. Η ναυτιλία μας έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.
4: 20 νεκρούς και περισσότερους από 100 αγνοούμενους άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Το φαινόμενο Ελνίνιο δοκιμάζει τη Βόρεια Χιλή, όπου 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στη Νότια Γιούτα, πενταμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε από τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.
2: Χυμαροί λάσπεις παρασύρουν σπίτια στο πέρασμά τους στο ανατολικό Αφγανιστάν. Κάτοικοι της επαρχίας Νουριστάν καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν άντρα που εγκλωβίστηκε στην οροφή του οχήματός του. Πολλά σπίτια και καταστήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, καθώς χωνικές πλημμύρες σάρωσαν την περιοχή. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί είναι οι τραυματίες από το πέρασμα των μουσώνων και τουλάχιστον 100 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της περιοχής. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων στην Ινδία και το Νεπάλ. Στρατιώτες διασώζουν οικογένεια που εγκλωβίστηκε στην στέγη του σπιτιού της, καθώς σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την Βόρεια Χιλή. Το φαινόμενο Ελνίνιο ευθύνεται για την κακοκαιρία.
3: Lamentar el fallecimiento en la nación de ya 10 compatriotas.
2: Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται στις βόρειες περιοχές του Κοκίμπο και της Ατακάμα, ενώ 100.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι. Ο πρόεδρος Χωσέ Αντώνιο Κάστ κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
6: La autoridad se puede poner la mano en el corazón y ya interpretan de una vez las calles, la luz, que estamos olvidados.
2: Εικόνες από το ελικόπτερο δείχνουν το εύρος της καταστροφής. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
7: Καλησπέρα σας. Η Ισπανία γιόρτασε τον θρίαμβό της στο Μουντιάλ, αλλά η ομάδα της Αργεντινής βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τα επεισόδια στο αναγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη του τελικού. Τον απολογισμό του για την παρουσία της Αλμπισελέστε στα αμερικανικά γήπεδα έκανε ο Λιονέλ Μέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Λίγες ώρες μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, ο Λιονέλ Μέση έκανε μέσω ανάρτησης σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης τον δικό του απολογισμό, απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του αλλά και στους μεγάλους νικητές Ισπανούς, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου». Εκτός από την ευκαιρία για το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας της, η Αλμπισελέστε είναι αρκετά πιθανό να έχασε το βράδυ της Κυριακής και κάποια μέλη της εν ώψη των επόμενων επίσημων υποχρεώσεών της. Το σοβαρό επεισόδιο στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του τελικού οδήγησε την Παγκόσμια Ομοσπονδία να ανοίξει φάκελο, ορίζοντας ειδικό εισαγγελέα πειθαρχικού και διοντολογίας, ο οποίος θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν, με ποδοσφαιριστές αλλά και μέλη του τεχνικού team της Αργεντινής να κινδυνεύουν πλέον με βαριές τιμωρίες. Μια εβδομάδα μετά την παραδοχή του Γιάννη Ινφαντίνο για σκέψεις της FIFA να διεξαχθεί το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο με 64 ομάδες, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Λατινικής Αμερικής, Αλεχάνδρο Ντομίνγκες, υπερθεμάτισε, κάνοντας λόγο για διεργασίες προκειμένου να συνδυαστεί η επέτειος 100 χρόνων της διοργάνωσης με τη συμμετοχή 16 επιπλέον εθνικών ομάδων. Το Μουντιάλ του 2030 θα συνδιοργανωθεί από τη Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, ενώ τρεις αγώνες θα διεξαχθούν σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, στην οποία έλαβε χώρα η πρώτη έκδοση των παγκόσμιων κυπέλων. Ξεκούραση, πνευματική αποφόρτιση αλλά και μια σημαντική εμφανισιακή αλλαγή περιελάμβανε το πρώτο στάδιο των διακοπών του Βινίσιου Τζούνιορ μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο. Ο στάρ της Ελεσάο και της Ρεάλ Μαδρίτης παρέμεινε στην πατρίδα του, όπου υποβλήθηκε σε διορθωτική πλαστική επέμβαση στο σαγόνι, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από εμφανές.
7: Μετά την πεντάμινη απουσία του λόγω τραυματισμού, ο Φώτης Ιωαννίδης επανήλθε στην εργοδράση, σκοράροντας μάλιστα στο φιλικό της Sporting με τη Στρασμπούρ. Ο διεθνής εδερφόρο δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα της Λισαβόνας στη νέα σεζόν.
9: Όλος έτοιμο! Μάρκ Φώτης Ιωαννίδης!
11: Ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από 5 μήνες και συνδύασε την παρουσία του με γκολ στη φιλική νίκη της Sporting Λισαβόνας με 7-0 απέναντι στη Στρασμπούρ. Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό στη θέση του Ράφαελ Νέλ και στο 84ο λεπτό με όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η προηγούμενη εμφάνισή του είχε σημειωθεί στις 21 Φεβρουαρίου όταν αγωνίστηκε για 12 λεπτά ως αλλαγή στην εκτός έδρας νίκη της Sporting με 3-0 επί της Μορέιρενσε. Στο αγωνιστικό μέρος της φιλικής αναμέτρησης, ο Ντουβιά με ωραία προσπάθεια και διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ στο 4 για να έρθει 9 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ο Αλντιμίρα με πλασέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και να κάνει το 2-0. Στο 51 ο Άντερσεν με δυνατή κεφαλιά πέτυχε το 3-0 και ο Σαλαζάρ στο 65 με πέναλτι το 4-0. 5 λεπτά αργότερα ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο με προβολή σημείωσε το 5-0 και στο 80 ο Κατάμου με φαλτσαριστό σουτ έκανε το 6-0.
4: Κυρίες και κύριοι, εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μην χάσετε για τη συνέχεια τη Μηχανή του Χρόνου και στις 11 την εκπομπή Φάσμα. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το ΕΡΤ News στα μεσάνυχτα με την Ευρυδίκη Γούση. Καλό σας βράδυ.
16: Τελευταία ημέρα του καύσωνα η Τετάρτη, ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι σταδιακά δυτική, βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα βόρεια, έως 38 με 40 στα υπόλοιπα, έως 42 στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη σταδιακά δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Η άνεμη σταδιακά βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.

0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα Πομακογόρια. Εδώ συναντώ μια μεικτή ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών γυναικών, οι οποίες συνεχίζουν την παράδοση.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
2: Ωχ, αμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην...
3: Και ακούτε Φωνή των Ελληνών. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα και τώρα στον ένα σταθμό στη συχνότητα των 101,9 FM. Αν θυμηθείς το όνειρό μου,

Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM Κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κονιτοπούλου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιαταπούλου.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727-938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road στο Apple Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Παντελής Παντελίδης, είχα κάποτε κάποια αγάπη.

αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερίου.

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην όμορφη νύχτα. Οι τραγουδιστές μας και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανινών. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Σε είδα να μιλάς με τον γιατρό. Όλα καλά.
2: Ναι.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: πρωινά.
1: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
2: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Λουργάς, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε φωνή των Ανίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από

καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ρωνίνων. Φωνή των Ρωνίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γονίτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουλή.

Super Mix. Τριαντάφυλλος Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Τίποτα πια δεν μου θυμίζει εσένα όταν ήρθες για πρώτη φορά.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ήρων. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου, θάλασσα, Κώστας Μπηγάτης και πολλοί άλλοι στα Super Mix.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Μπουργάς, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: διάφοροι τραγουδιστές σε διάφορα τραγούδια. Αυτά που αγαπάτε.
1: Με παρασέρνει σε ταξίδι μοναξιάς με.

0: πάρει αυτό το παιδάκι στην κάνα και να τον...
1: Εξαφανίστηκες και πολλά άλλα.

0: Εσύ μου μιλάς και πολλά άλλα χορευτικά τραγούδια.
1: Εσύ μοναχα εσύ.
0: Την εκπομπή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.
1: Δικιά μου, εσύ μοναχα εσύ.
0: Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Σε παγκόσμια κάλυψη μέσω του ίντερνετ. Όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε σούπερ στερεοφωνικά.

0: κυρίες και κύριοι, ακούτε. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε τα Super Mix της Φόνης των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέρμα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

Φεύγω με το πρώτο τρένο. Νεκτάριος Φυράκης στα Super Mix της Φωνής των Αγίων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: ιστορίες.
1: Μια μεγάλη καμπή. Σαν αμάρτωλες φωτογραφίες.
2: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

This is WPSO 1500 in Podgorica and WXYB 1520 in India Rockies. Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του internet www.wpso.com.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική!

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελική σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτος. Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

Ακούτε τα Super Mix της πόλης. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελληνών.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
1: Σούπερ στερεοφωνική μουσική. Τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix. Μόνο από το δικό σας σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει η φωνή των γυναικών.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Gracias. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Λευτέρης Παλαζής, στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τίποτα πια δεν μου θυμίζει εσένα όταν ήρθες για πρώτη φορά.
0: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτάς σου, θάλασσα, Κώστας Μιγάλης και πολλοί άλλοι. Στα Super

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια το τραγούδι «Πες μου πως λάθος έκανα».

Kongdos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongdos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kongdos Foods, ζητήστε και εσύ. Kongdos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kongdos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο.

0: αγάπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Μας άναστε.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

φοβερή. Εδώ ουσιαστικά θα ελεγχθεί η ποιότητα μάσης του αλτέν. 24 ώρες 24ωρο, φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: στο χέρι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Πρόβλημά σου.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νέες επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες από τον ραδιοφωνικό σταθμό W.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάβο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Μόνο επιτυχίες από